0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: 103,1.
1: Άδειο κρεβάτι, το επόμενο τραγούδι λέγεται.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1. Εκπέμπει παντού.

0: Best 103,1.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα, αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
2: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
1: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
1: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
4: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
1: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
2: Live your fantasy.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Γολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Κάθε μέρα, μια καινούργια μέρα. Μια καινούργια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Center. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410-03-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
6: Και μπας και καρ. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47-323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
8: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
4: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
3: Εκεί είναι ο Σαράντης.
4: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι

0: μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
1: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
2: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
1: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
2: Οικοδομικά υλικά Σαράντης, στην Αγίου Ιωάννη, πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
1: Τηλέφωνο 22410-92-790.
2: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
0: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
5: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
0: Η ίδια.
5: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί? Lasciatemi
2: cantare. Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
5: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
2: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
2: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
5: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
2: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
6: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
7: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Η μουσική του σήμερα.
9: Θάλασσες, ψυχή σου έδινα και δάκρυ μου

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Ουφ, πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
3: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
2: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
3: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή. Στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
2: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
3: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
2: Και online στο balispavlastore.com.
4: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
5: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
6: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
7: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη. All day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-65-1575. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
3: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
4: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
5: Δηλαδή?
4: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
8: Best 103,1.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Παρασκευή 8 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 12χρονος που παρασύρθηκε με πατίνι στον Ασπρόπυργο την Πέμπτη, ο οποίος μετά τη χειρουργική επέμβαση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο παιδών Αγλαία Κυριακού. Μέχρι τις 15 Μαΐου έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις οι φορολογούμενοι που θέλουν να κλειδώσουν την μέγιστη έκπτωση του 4% πληρώνοντας σε FAPAX τον φόρο εισοδήματος έως τέλος Ιουλίου. Στο κόκκινο βρίσκεται η λεωφόρος Σκηφισσού, κυρίως το ρεύμα καθόδου από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Αιγάλεο, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο αναδιαστήματα. Επίσης, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα στα τμήματα από Μαρούσι προς Χαλάνδρη και στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας. Προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Μεσογείων και στην Κατεχάκη, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό. Πρεμιέρα για τις πανελλήνιες εξετάσεις την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Αστρολογικά, πιο θετική η σημερινή ημέρα για διδύμους, ζυγούς και υδροχόους.
1: Ο καιρός σήμερα.
0: Με νεφώσεις αναδιαστήματα πυκνότερες και τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 22 βαθμούς ημέρα σήμερα στην Αττική. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
10: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. My Radio 104,6. Εδώ είμαστε, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Καθημερινά από τις 9 μέχρι τις 11. Έτσι και αυτή την μαύρη μαυρίλα πλάκωσε Παρασκευούλα παρόλα αυτά. Δηλαδή μαύρη μαυρίλα πλάκωσε από τη μια, Παρασκευούλα από την άλλη. Και μαζί φυσικά ο υπεργαλαξιακός ηχολήπτης Γιώργος.
1: Καλημέρα, Ντορέτα.
0: Τι συννεφιά είναι αυτή, ρε.
1: Μια μικρή συννεφιά και μια μικρή έτσι υπόνοια μικρής βροχόπτωσης.
0: Ξέρεις τι, δεν είναι μια μικρή συννεφιά, είναι συννεφιά σοβαρή. Δηλαδή έχεις ανοίξει και το ρολό πίσω και βλέπω έξω και είναι τίποτα, ναι. Είναι αργά το απόγευμα, σχεδόν βραδιάζει όπου να είναι.
1: Το απόγευμα λέει θα βγάλει ήλιο, αλλά το απόγευμα.
0: Άκου τώρα ανομαλία, το πρωί είναι σκοτάδι, το απόγευμα θα βγάλει ήλιο,
1: ναι.
0: Τι περίεργο κι αυτό.
1: Εκεί κατά τις 6.
0: Εκεί καταντήσαμε, θα έλεγα εγώ. Πιάζουμε το κατά τις 6.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα φέρουμε τον ήλιο. Θα φέρουμε τον ήλιο με τη μουσική και με όλα αυτά που λέμε μεταξύ μας καθημερινά. Θα βρούμε τώρα τι θα πούμε. Διότι αν κάνεις μια βόλτα γύρω στις ειδήσεις, δεν είναι πράγματα που θα ήταν και πολύ ωραία, ας πούμε, να τα πολέμε.
1: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος.
0: Άσε που τα ακούμε και από παντού έτσι κι αλλιώς και δεν είναι και πολλά ευχάριστα, δεν βλέπεις.
1: Όχι, ιδιαίτερα.
0: Θα τα ανακαλύψουμε εμείς, θα τα θάψουμε σαν άλλη Ινδιάνα Τζόουνζης. Μέχρι να γίνει αυτό θα βάλουμε λίγη μουσική για να βοηθηθούμε και εμείς έτσι λίγο να το ψάξουμε. Είναι 9 και 12 άλλωστε. Αχ καλέ. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε αμέσως με
1: Αναβύση και ένα Αιγαίο.
0: Με ένα Αιγαίο έτσι θαλασσινό, καλοκαιρινό, λίγο αιτήλα, αλλά ωραία. Δυναμώστε το, μέχρι τις 11 που θα τελειώσουμε θα έχει βγει ήλιος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, MyRadio 104,6 και διαβάζουμε εδώ και μαθαίνουμε ότι η Φινλανδία μετά από 27 χρόνια θα πάρει άδεια ώστε να μπορέσει αυτή η Λίντα Λαμπίνιους, η σολίστα αυτή που παίζει βιολί στο τραγούδι της Φινλανδίας, να παίξει ζωντανά βιολί και να μην κάνει ότι παίζει.
1: Ναι.
0: Γιατί από το 99 και μετά στη Eurovision έχουν σχεδόν όχι απαγορευτεί.
1: Δεν έχουν απαγορευτεί.
0: Δεν υπάρχουν πια ζωντανά όργανα. Ναι. Είναι όλο pre-playback, ηχογραφημένα όλα οι ορχήστρες και οι μουσικές κτλ. Και παρόλα αυτά αυτοί πήραν άδεια για να παίζει ζωντανά η Λίντα, διότι θεώρησε ότι το να κάνει ότι παίζει μια τόσο μεγάλη σολίστα αυτή πρέπει να είναι πολύ γνωστή.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς που εμείς δεν την ξέρουμε. Είναι, λέει, ένας ζωντανός θρύλος αυτή του βιολιού.
1: Α, είναι.
0: Ναι. Οπότε αυτή, λέει, θεώρησε ότι θα είναι υποτιμητικό για την καλλιτεχνική της αξία να κάνει ό,τι παίζει. Που έχει ένα.
1: Σωστό, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Απ' την άλλη, θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουν περάσει από τη Eurovision πάρα πολύ σπουδαία ονόματα και μουσικά και γενικά που έχουν κάνει ό,τι παίζουν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι η πρώτη από το 99 που έχει πάει στη Eurovision και είναι, ας πούμε, πολύ, πολύ μεγάλη και πετυχημένη στο οργανό της. Παρ' όλα αυτά, ζήτησαν άδεια οι Φινλανδοί και την πήραν. Οπότε θα παίξει ζωντανό βιολί. Ωραίο θα είναι αυτό.
1: Ωραίο θα είναι.
0: Ο Ρίμπακ πότε είχε πάει στη Eurovision? Ο Ρίμπακ δεν είχε πάει μετά το 99. Θες να πεις ότι ο Ρίμπακ ήταν playback το βιολί του?
1: Ναι.
0: Τι?
1: Αφού σε κάποια σκηνή, σε κάποια στιγμή, νομίζω όταν έπαιζε, πρέπει να του είχε φύγει και στο live. Δηλαδή εκεί που συνεχιζόταν και ακουγόταν ο ήχος του βιολιού.
0: Ναι.
1: Χόρευε. Είχε ξεκινήσει λίγο πιο νωρίτερα.
0: Αλήθεια,
1: να χορεύει.
0: Τώρα λες.
1: Ναι.
0: Έσομαι, ο Ρίμπακ που όλο του το act
1: το 2009.
0: Σοκ η συνειδητοποίησή μου αυτή. Ο Ρίμπακ όλο του το άκτη ήταν το βιολί του. Και ήταν όλο playback το βιολί του.
1: Ναι.
0: Καλά. Τέλος πάντων, τώρα που είπα Ρίμπακ, έκανε μια πολύ ωραία διασκευή ο Ρίμπακ του Φέρτο μου με βιολί. Και ήταν πολύ πετυχημένο και δείχνει και τη στήριξη, αν θέλεις, του Ρίμπακ προς τον Ακύλα. Θεωρώ ότι είναι μια ένδειξη ότι στηρίζω Ακύλα από Ρίμπακ, δεν είναι?
1: Και ήταν ωραίος.
0: Ήταν ωραίος.
1: Το τραγούδι του, δηλαδή.
0: Και ωραίο το τραγούδι.
1: Τι χάμο είχε κάνει τότε.
0: Μπορείς να το βάλουμε λίγο. Εντάξει, και οι μάπες βάζουν ό,τι να είναι καμιά φορά. Βάζουν λίγο Ρίμπακ. Πάμε σε break. Περισσότερη μουσική.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο. Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρω.
9: Γιατί?
8: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μάιρι 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά, έτσι και σήμερα, από τις 9 μέχρι τις 11. Σήμερα Παρασκευούλα, που σημαίνει ότι, εντάξει, κάπως έτσι έναν ελεύθερο χρόνο το Σαββατοκύριακο θα τον έχουμε.
1: Προφανώς.
0: Σωστό. Mm-hmm. Τι θα κάνεις από τον Κύριο Γιώργο μου?
1: Δεν ξέρω ακόμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Κάτι ψώνια, σίγουρα. Ναι, κάτι ψώνια, ναι, για το σπίτι.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω τώρα το τι θα προκύψει άλλο.
0: Εγώ για να πω την αλήθεια, το Σαββατοκύριακο εξαρτάται πάρα πολύ από την απόψινή βραδιά.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή το πώς θα πάει το Σαββατοκύριακο. Καλά, ναι. Έτσι. Σε τι ανοιχτή σύνδεση θα είμαι με την Κύπρο, να παρηγορώ ή να πανηγυρίζω. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Κάτι από θα είναι πάντως. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα και με τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Παλένθια. Τον δεύτερο αγώνα. Έτσι. Καλά, δεν λέω.
1: Τον τρίτο.
0: Ενώ τον δεύτερο στην έδρα μας.
1: Α, ναι, ναι, φυσικά.
0: Είναι ο τέταρτος αγώνας.
1: Ο τέταρτος,
0: στην πραγματικότητα. Ο δεύτερος στην έδρα. Ό,τι να είναι.
1: Το 2-3-4.
0: Όπως και να έχει, σήμερα κάπως είμαστε όλοι λίγο εντάξει. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Είναι σημαντικό παιχνίδι.
0: Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι και είναι πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους. Διότι αν περάσει ο Παναθηναϊκός και στο Final Four όντως βρεθούν αυτές οι δύο ομάδες μαζί, εκεί θα πρέπει να γίνει μετά η σωστή διαχείριση γενικότερα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα σημαίνει αυτό. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν θα φτάσουμε σε αυτό, το να πρέπει να διαχειριστούμε έναν Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μες στο ΆΚΑ για Final Four, και μετά να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε αυτό.
1: Και σε άλλες χώρες, όχι μόνο εδώ.
0: Και σε άλλες χώρες. Παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως.
0: Πώς θα το διαχειριστούμε. Ακριβώς. Οπότε σήμερα συντονισμένη, τι ώρα είναι? Τι ώρα θα είναι, 9 παρά 4.
1: Δεν έχω δει καθόλου.
0: 10 παρά. Τέλος πάντων, θα δούμε και θα το βρούμε. Πάμε λίγο σε μουσική που ξέρουμε σίγουρα.
1: Με εξόδεψες.
0: Γιατί δεν μου βάζεις ρε εσύ
1: λίγο ρίμπα? Έλα ρε τώρα.
0: Έλα ρε Γιώργο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος Δευτέρα, λοιπόν. Ο Αντώνης είπε με λίγα λόγια ότι του χρόνου δεν θα βρίσκεται σε κάποιο μαγαζί.
1: Ένα διάλειμμα.
0: Στη Θεσσαλονίκη μόνο θα κάνει μια μεγάλη συναυλία από ό,τι ξέρω και εγώ και θα κάνει ένα διάλειμμα. Πολύ φυσιολογικό.
1: Φυσιολογικότατο.
0: Θέλω να πω, Αντώνης, πόσα χρόνια δουλεύει σε ρί.
1: Πάρα πολλά.
0: Κάθε χρόνο, κάθε σεζόν. Πολλά. Είπε ο άνθρωπος λίγο να ξεκουραστεί. Ολόκληρη τέτοια τώρα από τη. Γιατί είπε αυτό. Και τι σημαίνει αυτό. Και τι θα κάνει. Και γιατί το κάνει. Και γιατί δουλεύει 40 χρόνια φούρναρης κάθε χρόνο. Γι' αυτό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. 6 το απόγευμα με 6 το πρωί. Λίγο με τις μέρες. Δεν γίνεται.
0: Εσύ. Εντάξει. Μπορεί να θέλει
1: ο
0: άνθρωπος.
1: Δεν βγαίνει ο άνθρωπος απλά το βράδυ τραγουδάει. Κάνει πρόβες. Κάνει. Δεν είναι έτσι.
0: Και έχει και ένα παιδί. Θέλω να πω ότι και το πρόγραμμα της ζωής δεν είναι.
1: Και παιδί να μην είχε και είναι μια κούραση όλο.
0: Ακριβώς, θέλω να πω ρε παιδί, πόσο μάλλον. Οπότε ναι, αυτό ο Αντώνης Ρέμος θα κάνει. Και έτσι θα πάμε κι εμείς τώρα στην Κατερίνα Μπούκα να μας πει τι θα κάνουμε εμείς το Σαββατοκύριακο με την ατζέντα. Και θα επανέλθουμε.
2: Best 103,1.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
3: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
4: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
3: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
4: Φάρμα Toast Classic Toast, Κρις Κρις, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
3: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
4: Σπαγκέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
3: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
4: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Από το 2008 στρώνει ανελιπώ στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
7: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
6: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
7: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
6: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
7: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
7: Από το 2008 τρώμε μαζί.
8: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
9: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
10: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
11: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
2: Best 103,1.
0: Και όσο διαβάζεις προς το τέλος γράφουνε. Βέβαια, το ΜΕΤ βγήκε εκεί που ούτε καμία σχέση. Είχαμε πρόσκληση στην Break Live που την είχαμε δώσει 5 μήνες πριν και καθόταν και στο ίδιο τραπέζι με την Ann Winter κτλ. Και ουσιαστικά γράφει και στο τέλος απλά αναιρεί ό,τι έχει γράψει πιο πάνω.
1: Ναι.
0: Όμως ο τίτλος είναι σαν να μην το αναιρεί και εσύ το μεταξύ το έχεις διαβάσει όλο.
1: Άρα πάτησες το ΡΕΤΑ.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Όχι, ενώ πάτησες πάνω στο link.
0: Πάτησα.
1: Άρα πλήρωσες.
0: Πλήρωσα.
1: Αυτούς που το γράψανε. Ναι.
0: Τι μου λες.
1: Το κλικ στο άρθρο είναι το ρετά, το κλικ στο άρθρο.
0: Το κλικ πληρώνει, ε.
1: Πληρώνει.
0: Όχι, αγάπη.
1: Τέλος το ίντερνετ.
0: Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω. Κλείστε το ίντερνετ. Θα βάλω μουσική καλύτερα. Τι.
1: Μαχάρι.
0: Α, θα βάλω Χρήστο Μάστορ. Έδωσε μια πολύ ωραία συνέντευξη ο Χρήστος στην Μαρία Τσολομού. Αν θέλετε να μπείτε να τη δείτε στο YouTube.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Υπεργαλαξέ και τι θέλεις από τη ζωή μου?
1: Θα πούμε για Μάικ Ζαμπίδη. Φοβερό Μάικ Ζαμπίδη.
0: Πότε είναι ο αγώνας του, ο τρομερός? Τον Ιούνιο νομίζω.
1: Τον Ιούνιο είναι ο αγώνας του. Είχανε το face-off τώρα. Πάει στην Αμερική, στο Λος Άντζελες. Κάνανε το face-off με τον Mayweather. Ναι. Με τον Floyd Mayweather. Εξαιρετικοί και οι δύο.
0: Ναι.
1: Ο Mayweather μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν πάρα πολύ μαζεμένος.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως είναι λίγο πιο extreme στα face-off. Αλλά ήταν και δύο πολύ επαγγελματίες.
0: Να ρωτήσω κάτι, γιατί οι ακροατές μας δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν. Τι είναι τα face-off?
1: Ουσιαστικά είναι, όσοι έχουν δει και γενικά UFC και τέτοια, είναι όταν οι δύο αθλητές πάνε πρόσωπο με πρόσωπο, βγαίνουν οι φωτογραφίες και μετά ακολουθεί η συνέντευξη.
0: Είναι σαν να λέμε η συνέντευξη τύπου για τον αγώνα.
1: Για τον αγώνα.
0: Μάλιστα. Και όταν πάνε πρόσωπο με πρόσωπο, ο ένας προκαλεί τον άλλον.
1: Εντάξει, συνήθως άμα υπάρχει έχθρα, μπορούν να υποθούν κουβέντες,
0: ναι.
1: Κάποια κουμπάνε και χέρι, αλλά εκεί ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν μόνο και τη
0: φωτογραφία. Έχετε δει στα Ρόκι, που τα Ρόκι τα έχουμε δει λίγο
1: όλοι,
0: που μαζεύονταν πριν από τους αγώνες και κάνανε σε ένα τραπέζι τύπου ένα press conference και έβγαινε ένας και έλεγε: Θα τον αυτό, θα τον τσακίσω. Όχι, εγώ θα φοβάται να βγει δίπλα μου. Και λες: Αυτό δεν μπορεί, είναι ψέματα. Όχι, είναι έτσι γίνονται αυτά.
1: Ναι, ειδικά άμα υπάρχει έχθρα ανάμεσα στους δύο.
0: Αν υπάρχει beef,
1: γίνεται χαμός.
0: Ναι, αυτά τα face-off είναι πολύ ενδιαφέροντα.
1: Αλλά ήταν μια πολύ ωραία συνέντευξη, χαλαρή. Εντάξει, βέβαια είναι και 49 και ο Mayweather. Είναι βετεράνη πια.
0: Ναι,
1: δεν είναι...
0: θεωρώ δηλαδή πως αυτός ο αγώνας είναι λίγο, πώς να το πούμε, σαν ένα tribute, ας πούμε, και στην καριέρα και των δύο, κατάλαβες. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τέτοιες έχθρες και τέτοια. Γι' αυτό και άλλωστε το περιμένουμε πώς και πώς να το δούμε και να το παρακολουθήσουμε.
1: Εδώ πέρα λέει βέβαια ότι υπάρχει μια αλλαγή, ότι ήταν να γίνει στο Συνσφαίρα του Las Vegas, στο Sphere, στις 19 Σεπτεμβρίου, αλλά δεν είναι ακόμα σίγουρο 100%.
0: Τι εννοείς να γίνει στη σφαίρα, ο αγώνας?
1: Ναι.
0: Α, καλά. Μπορεί να γίνει αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν είναι, είναι ακόμα 100% σίγουρο.
0: Α, καλά. Πάντως στη σφαίρα τώρα εμφανίστηκαν οι Gwen Stefani, με τους No Doubt όλοι μαζί, σε ένα πολύ συγκινητική συναυλία. Έτσι και αυτός ο χώρος είναι φουλ εντυπωσιακός. Εκεί πέρα νομίζω ότι σου σηκώνει τρίχα έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να παρακολουθήσεις. Δεν ξέρω, τα κάλαντα, τα παπάκια να τραγουδήσουν μέσα στη σφαίρα. Πιστεύω θα είναι συγκινητικό. Αλλά ήταν συγκινητικό που μαζεύτηκαν όλοι οι No Doubt. Η Gwen Stefani είναι ένα θαύμα της φύσης. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει. Η γυναίκα είναι δηλαδή, δεν υπάρχει. Και όταν ειδικά τραγουδήσανε το Don't Speak. Που είναι από τα πιο γνωστά τους τραγούδια, τέλος πάντων. Και ήταν όλοι μαζί, έτσι, ενωμένοι η μπάντα όλοι. Και όλοι το κοινό, πόσες χιλιάδες άνθρωποι εκεί πέρα μέσα χωράνε, δεν ξέρω, τραγουδούσαν αυτό. Ήταν πολύ συγκινητικό. Για όσους δηλαδή είμαστε λίγο 80s και μετά, ήταν συγκινητικό. Πάμε σε ένα break εμείς εδώ.
2: Περισσότερη μουσική.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά η

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06700.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
4: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
4: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
5: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
4: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
5: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
4: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
5: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
6: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
7: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: να κάνουμε και την σημερινή μας κλήρωση για την τελευταία δωρεοπιταγή αξίας 100 ευρώ από Elixir Makeup. Να μπείτε στο Viber, να στείλετε Elixir και το ονοματεπώνυμό σας 698-104-104-6. Τα Elixir Makeup, για όποιον δεν γνωρίζει, είναι καταπληκτικά προϊόντα μακιγιάζ, καταπληκτικής ποιότητας αλλά και πολύ καλής τιμής. Η Elixir Makeup είναι μια ελληνική εταιρεία καλλιτικών. Έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έχει e-shop υπερσύγχρονο, μπορείτε να μπείτε να ψωνίσετε. Τα προϊόντα Elixir μπορείτε να τα βρείτε σε περισσότερα από 1500 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. 600 από αυτά βρίσκονται στην Αττική. Και επίσης να ξέρετε ότι εξάγει και τα προϊόντα της σε 33 χώρες παγκοσμίως. Είναι μια πάρα πολύ καλή ελληνική εταιρεία προϊόντων μακιγιάζ και κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα δίνουμε 100 ευρώ δώρο επιταγή. Οπότε τη σημερινή, ποιος θα την κερδίσει? 698-104-104-6 στο Viber. Elixir και το ονοματεπώνυμό σας. Λοιπόν, προχωράμε λίγο ακόμα. Εμείς εδώ έχουμε μέχρι τις 11 λίγο χρόνο ακόμα για να ακούσουμε.
1: Αντώνη Ρέμο, θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε να ήσουν εδώ που σε χρειάζομαι, μας λέει ο Αντώνης Ρέμος, και δυναμώστε το.

0: Παντελής Παντελίδης εδώ στο My Radio 104,6. Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το διωράκι μας, που σημαίνει ότι είμαστε πανέτοιμοι για το Σαββατοκύριακο. Η Κατερίνα Μπούκα θα πει τις ειδήσεις φυσικά, και αργότερα η PPO Τσαουσέλη θα έρθει να πάρει τη σκητάλη μέχρι τη μία. Δεν έχει μπει η PPO μέσα σήμερα.
1: Δεν έχει μπει ακόμα, όχι.
0: Αν λίγο συνοχωθούμε, η PPO
1: εξαφανίζεται από το στούντιο.
0: Θα κάνει τίποτα. Ghosting.
1: Έχει απολύμανση μετά. Εδώ.
0: Θα γίνει εδώ τώρα απολύμανση και μετά. Κατάλαβατε. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Την καταλαβαίνω απόλυτα. Πάμε λοιπόν να φύγουμε. Θα περάσουμε τέλεια το Σαββατοκύριακο. Πολύ καλύτερα από ό,τι το πιστεύουμε ότι θα περνάγαμε. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Θα τα καταφέρουμε. Και Δευτέρα το πρωί με το καλό στις 9 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γιώργο.
1: Ντορέτα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Προσπάθησε να τα καταφέρεις έτσι δύο μέρες. Στη Δευτέρα θα τα ξαναπούμε.
1: Θα τα καταφέρουμε, γιατί Δευτέρα.
0: Μπράβο. Πάνω πολλά. Πολλά φιλιά από εμένα, παιδιά. Γεια σας.
2: Best 103,1.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
4: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
5: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
6: Live your fantasy.
7: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
8: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Κι αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
10: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
11: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος, και 2241-002-077. 5 Meals.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος.
8: είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
13: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό wellness and fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Κάθε μέρα, μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδίκου, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
6: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
7: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
6: Εκεί είναι ο Σαράντης.
7: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
8: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
9: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
8: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
8: Τηλέφωνο 22410-92-790.
9: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
7: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
7: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
9: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
9: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
9: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
9: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
0: cantare. Η Ρόδος ακούει το καλύτερο. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργκο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργκο, τρατορία σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργκο.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
5: Μπανάνες Ντόλ, μόνο 1,55 το κιλό.
6: Ριζόλες χοιρινές λαιμού ελληνικές, μόνο 4,89 το κιλό.
5: Φέτα Pop Τρυπόλεως, μόνο 9,75 το κιλό.
6: Πάριζα Τοστάκι Φάρμες Κρήτης, μόνο 3,96 το κιλό.
5: Γάλα Νουνού Family, πλήρες ή ελαφρύ 1,5 λίτρο, μόνο 2,09 €.
6: Δημητριακά και μπάρες Σάντε Go On, 1+1 δώρο.
5: Προϊόντα Τρεζεμέ, μείον 50%.
6: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 6,75 το κιλό.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
9: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβης.
8: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
9: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή, στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
8: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
9: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
8: Και online στο balispavlastore.com.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή,
10: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια.

0: Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
3: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
2: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
3: Το Γιώργο τον βλέπετε?
2: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
3: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
2: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
3: Είστε σίγουρα medium?
4: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Daily Couscous

0: Και φτάσαμε στο φινάλε αυτή τη εβδομάδα. Για μας τουλάχιστον. Είναι ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο, τι τραγούδι είναι αυτό υπέροχο. Η Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμου κάθεται ακριβώς απέναντί μου και ακόμα μια μέρα είμαστε εδώ μαζί, παρέα. Πρώτη Παρασκευή που είμαστε μαζί, παρέα.
0: Ένας Μασούτης είναι σταθερά στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Ένας Μασούτης που μπορεί σε κάθε κατάστημα να κάνεις ανακύκλωση σε λαμπτήρες, μαγειρικό λάδι, μπαταρίες, χαρτί, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και πολλά. Και. Τι άλλο.
1: Μαγειρικό λάδι δεν παλεύει, μαγειρικές μικροσυσκευές. Πώς το λένε. Αυτά.
0: Τι άλλα έχει.
1: Χαρτί.
0: Χαρτί.
1: Ναι.
0: Τι είπαμε εδώ, χαρτί, το ντόμα. Τέλος πάντων, και ένας Μασούτης που είναι προσβάσιμος σε όλους. Ένας Μασούτης ο οποίος τα φίλτρα και όλα αυτά, ειδικά τώρα που είναι και καλοκαίρι και ανάγουν τα air-condition και όλα αυτά. Θέλεις και τα φίλτρα να είναι βιολογικά.
1: Όντως, παιδιά. Όντως, καθαρισμένα.
0: Έτσι. Και να είναι και τα πράγματα όλα σωστά. Ένα προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο στο οχθεροπολείο, ακροπολείο και οποροπολείο για να σε
1: εξυπηρετήσει και να σου
0: τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και να ξέρει, με ένα χαμόγελο, γιατί είναι best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Λοιπόν, Πέτρος Ακοβίδης έρχεται, το ακούς πρώτα εδώ, έτσι έχει μάθει.

0: Σούσουρο, αυτή είναι η Ανδρομάχη. Ντέλη Κουσκούς εδώ είναι συντονισμένος για σένα που μόλις το έρθει στην παρέα μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε και ένα Daily Throwback σε πάρα πολύ λίγο. Καλά, σας πω.
0: Μια ώρα.
1: Έχουμε μια ώρα ακόμα, αλλά ναι. Γι' αυτό το λέμε, γιατί θέλουμε να είσαστε εδώ συντονισμένοι. Καταλάβατε, να μείνετε στην παρέα μας. Λοιπόν, έβλεπα πολύ λίγο καιρό, ας πούμε, πριν έναν 14χρονο, τον οποίο τον πήρε, σου λέει, η NASA. 15χρονος, ένας 15χρονος, τον οποίο σου λέει τον πήρε η NASA, γιατί έκανε, τέλος πάντων, έκανε μια πρόταση. Είναι ένας μικρός επιστήμονας, ο οποίος ζει εδώ πέρα, παρόλα αυτά δουλεύει και το project της NASA. Θέλει
0: ζει
1: να
0: εδώ
1: γίνει...
0: πέρα στην Ελλάδα.
1: Έκαλε στην Ελλάδα. Είναι Βίκτρας Γιαννακόπουλος λέγεται.
0: Μπράβο,
1: και θεωρείται, ναι, και θεωρείται παιδί θαύμα. Έστειλε αυτή την πρόταση που αφορά, λέει, το Interstellar Probe. Ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη του Voyager που είναι. Είναι η τεχνολογία τώρα το 70 αυτό, πιο εξελιγμένο, και το όνειρο του μικρού αυτού παιδιού, ξέρεις ποιο είναι?
0: Να πάει στο φεγγάρι.
1: Όχι να πάει στο φεγγάρι, να συνδυάσει την αστροφυσική με την ιατρική. Άκου τώρα.
0: Μάλιστα. Και πώς συνεργάζεται με την NASA, δεν κατάλαβα.
1: Μέσω εξ αποστάσεως συνεργάζονται, γιατί αυτό έλεγε το πιτσιρίκι.
0: Ανταλλάζουν ιδέες, δηλαδή.
1: Νομίζω ότι έχει στείλει το, από ό,τι κατάλαβα, έχει στείλει το project.
0: Ναι, έξω και το δουλεύουν.
1: Και βέβαια, και το δουλεύουν. Και αυτό το ρωτούσαν κιόλας, ότι πώς, ρε παιδί μου, το διαχειρίζω όλο αυτό. Γιατί τώρα τα παιδιά στην ηλικία, ας πούμε, ασχολούνται με τα tablet, με τα αυτά, τα πάντα. Και λέει, τα κάνω και αυτά. Απλά έχω και κάποιες μία ώρα μέσα στην ημέρα, ας πούμε, ή παραπάνω, που ασχολούμαι και με αυτό το κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Μπράβο. Δεν μ' αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Πέγγι Ζήνα, Άμινα, Daily Couscous εδώ συντονισμένος. Λοιπόν, και γενικότερα βλέπεις πώς μετατοπίζεται το πράγμα γενικά, πώς αλλάζει ο τρόπος που βλέπεις τώρα ένα παιδί με ένα τάμπλετ και με, το, με όλη αυτή την τεχνολογία. Είμαστε, άκου, είμαστε η γενιά της μετάβασης. Καλώς ή κακώς.
1: Οι millennials τώρα.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Η γενιά τώρα αυτή.
0: Όχι, όχι τώρα, η δική μας η γενιά μιλάω. Γιατί εμείς ζήσαμε και το καθόλου social,
1: ακριβώς.
0: Καθόλου.
1: Ξέρω τίποτα.
0: Μια αρχική κατάσταση.
1: Καθόλου.
0: Τι καθόλου, δεν είχαμε υπολογιστές μόνο και εσύ.
1: Εσύ είχαμε υπολογιστές, αλλά θέλω να. Εγώ, ας πούμε, στο σπίτι μου δεν είχα υπολογιστή. Εγώ υπολογιστή πήρα πρώτη φορά στο πανεπιστήμιο. Όταν πήγα δηλαδή στην Αγγλία. Τότε πήρε υπολογιστή στα χέρια μου γιατί έπρεπε να πάρω υπολογιστή.
0: Ναι,
1: δεν
0: ρε,
1: είχα σχέση. Είχαμε έναν υπολογιστή στο σπίτι που κατεβάζαμε, που έκανε το. Μπράβο. Αυτό, μπράβο. Κλείσε το τηλέφωνο για να έχω, γιατί δεν έχω ίντερνετ και όλα τα σχετικά. Οπότε είμαστε η γενιά τη. Εν τω μεταξύ, έβλεπα κάπου. Βασικά, πάμε να συνεχίσουμε και θα σου πω.
2: Αφού δεν καταλαβαίνει πώ είναι να άργο πεθαίνει. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοΐαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241-003-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
3: Hey, Mister, πού πας?
4: Πάω στον Mister Mobile. Και τα κάνω όλα καινούρια.
5: Mr. Mobile.
6: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
7: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
6: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
7: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
6: Τηλέφωνο 2241 11 33 25.
7: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούρια.
8: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
0: Daily Couscous.

0: 4 η μία ώρα εκπομπή, ένα τελικό σκούς είναι εδώ. Μιλάμε για τη μετάβαση, μιλάμε για το τι γενιά είμαστε.
1: Ναι, μιλάμε για τους millennials. Εν τω μεταξύ, έβλεπα αυτό που θέλω να πω. Ότι εμείς είμαστε μεταξύ των millennials. Είμαστε οι millennials που είμαστε μεταξύ της Gen Z, που είναι ξέρω εγώ τώρα, ναι. Και Gen X. Και η Gen X είναι αυτή που μας αντιμετωπίζει, λες και είμαστε ακόμα, ρε παιδί μου, μωρά. Λες και βγήκαμε τώρα, ας πούμε, από το καβούκι μας.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και η Gen Z από την άλλη πλευρά που μας βλέπουν, λες και είμαστε, όχι γέροι. Ναι. Τίποτα. Να πάμε να ανοίξουμε μια τρύπα, να σκάψουμε να πέσουμε μέσα. Συμβαίνουν αυτά τα δύο άκρα. Αυτοί μας αντιμετωπίζουν έτσι, γιατί ίσως νιώθουμε κι εμείς μικρότεροι, ίσως για κάποιο λόγο η δική μας η γενιά δεν φαίνεται τόσο μεγάλη. Μεγάλη ενώξεις για την ηλικία που είχαμε εμείς τουλάχιστον στα δεδομένα μας, στο μυαλό μας, για τα τι σημαίνει 30, 32, 36. Εγώ θυμάμαι το 30 πίστευα ότι είναι βουνό.
0: Ναι.
1: Τελειώνει η ζωή σου, ας πούμε.
0: Οπότε, και εγώ το έλεγα ότι, ότι εντάξει, είσαι μεγάλο μετά.
1: Παιδί μου, είσαι καλά. Και εγώ έτσι έλεγα στις 30 μου.
0: Μέχρι που έφτασε 30.
1: Ναι, ναι,
0: κατάλαβες. Μάτια μου, λες με τόσο.

0: Αυτό είναι ο Θοδωρής Φέρης, είπες Daily Couscous, εδώ είμαστε συντονισμένοι και μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας αφορούν. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω όμως ότι η νέα γενιά πόσο εξοικειωμένη είναι με την τεχνολογία και πόσο άνθρωποι γίνονται εκατομμυριούχοι από μια ιδέα τεχνολογική.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Θυμάμαι στη δική μας τύπο που χρησιμοποιούσα ακούγοντας.
0: Όπως επίσης διάβαζα ότι Elon Musk πλέον είναι ασύλληπτα πλούσιος. Η διαφορά του είναι, ας πούμε, νομίζω έχει 871-3, δεν ξέρω πόσα.
1: Ο Elon Musk.
0: Ναι.
1: Άκουτο.
0: Και ο δεύτερος
1: έχει δει.
0: 200, όχι, τρεις έχει, παιδί μου. 280. Η διαφορά είναι, δηλαδή η διαφορά του βαθύπλου του, του πρώτου από το δεύτερο, είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά του δεύτερου με το φτωχό.
1: Τι λες ρε εσύ.
0: Δηλαδή αν το πάρεις η διαφορά τους είναι 270. 270 αν προσθέσει αυτός δεν φτάνει τον Elon Musk.
1: Τι λες ρε εσύ.
0: Και λέω, τι, δηλαδή λέει πια ότι ο πλούτος για το συγκεκριμένο άνθρωπο δεν λέει κάτι.
1: Τίποτα πολύ.
0: Γιατί είναι σε ένα ασύλληπτο όριο πλουτισμού.
1: Δεν έχω καθόλου δει την ιστορία του Elon Musk για να είμαι ειλικρινής.
0: Ο οποίος δεν έχει σπίτι.
1: Ορίστε.
0: Δεν έχει σπίτι.
1: Τι, πού να
0: έχει. Έμενε σε φίλους του, παιδιά έχει ανά τον κόσμο. Κατά περίεργη φάση.
1: Εισιτήριο 1.
0: Νίκος Οικονομόπουλος.

0: δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Έπεσε.

0: Γίνεται.
1: Τα λέει κυρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.
2: Έχω χάσει τώρα τα αυγά και τα πασκάλια. Τα πασκάλια.
1: Το λέω γιατί ο Έλον Μάσκ, ο άνθρωπος, έγινε πάμπλουτος από τέτοιες ιδέες. Έφτιαξε τους χάρτες. Το ξέρεις ότι αυτός τους έφτιαξε. Το PayPal, αυτός το έφτιαξε.
2: Σταμάτα.
1: Και το πούλησε στο eBay.
2: Σταμάτα.
1: Δεν ξέρεις την ιστορία του Έλον Μάσκ.
2: Καθόλου. Ναι. Καθόλου. Ξέρω ότι είναι πάμπλουτος, αυτό ξέρω.
1: Μετά
2: και ξέρω για τους δορυφόρους και όλα τα σχετικά. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω. Το 1981 γεννήθηκε παρόλα αυτά, έτσι.
1: Δεν είπα ότι είναι millennial.
2: Όχι, όχι, όχι. Και στα 12 του έφτιαξε και πούλησε. Έτσι ξεκίνησε. Έφτιαξε και πούλησε το πρώτο video game. Α, καλά, εντάξει. Και εσύ τώρα και εγώ καθόμαστε εδώ πέρα και συζητάμε.
1: Εμείς δεν παίζαμε video game.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Κατάλαβες. Άστο. Η λάθος η προσέγγιση από την αρχή.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 14 Μαΐου.
2: Μήλα Στάρκιν Σμιθ Φούτζι, μόνο 1,29 το κιλό.
3: Επιλεγμένα προϊόντα στάμου, μείον 20%.
2: Αρακάς και φασολάκια στρογγυλά Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,79.
3: Φάρμα Toast Classic Toast, κρυς-κρυς, 700 γραμμάρια, μόνο 1,49.
2: Νερό Ζαγόρι, συσκευασία 12x500 ml, μόνο 1,65.
3: Σπακέτι μέλισσα 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 72 λεπτά.
2: Υγρό απορρυπαντικό Active Fresh and Clean, 75 μεζούρες, μόνο 5,40.
3: Και μόνο μέχρι τις 6 Μαΐου, κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,89 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 14 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Και μπας και καρ. Μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
5: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
6: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
7: Τηλέφωνα 6949-224034 Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077 5 Meals.
8: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Daily Couscous.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε με ολοκαίνουργια κλαβδία, όνειρο βαθύ. Τι ωραίο τραγούδι κιόλας.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι. Τι λέει, ρε παιδάκι μου.
0: Έχει κολλήσει τώρα, διαβάζει την βιογραφία του Elon Musk.
1: Παιδιά, διαβάζω τώρα, τα έχω προσπαθώ. Έχω πει στο ChatGPT να τα βάλει σε, να τα κάνει σε bullets, γιατί ήταν τεράστια
0: points.
1: Η ιστορία. Ακριβώς. Και όση ώρα είμαστε εμείς σε break και σε ακούτε μουσική, διαβάζω την ιστορία. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε λοιπόν παρεούλα. Ένας Μασούτης είναι πάντα δίπλα σας και στην παρέα σας και στη δική μας την παρέα. Ένας Μασούτης με τη μάσκαρα το που έχει στη μάσκαρα μου το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σου. Μπαίνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Κάνεις τις αγορές σου και για κάθε 200 πόντους παίρνεις έκπτωση 6 ευρώ στο λογαριασμό σου. Μη στεγκρανιζόμαστε από το τούτο που σκέφτεται βιολογικές επιλογές από το Μασούτη. Είναι αυτές που θα σε φέρουν ακόμα πιο κοντά στους πόντους, γιατί κερδίζεις διπλάσιους πόντους. Άρα ακόμα πιο κοντά στην έκπτωση.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Έρχεται και ένα daily throwback σε πολύ πολύ
1: ακριβώς.
0: Λίγο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, λογαριασμός, Κατερίνα Γιώργη, και επιστρέφουμε.

0: αυτός είναι ο Απόν Ρεμπέτικο. Σε μία εβδομάδα ακριβώς έρχεται και ολοκαίρινος του δίσκος Ηχογένεια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα σε πάω εγώ τώρα στο 2003. Με τη μουσική να την έχει γράψει ο Αλέξανδρος Μπουραζέλης. Και τους στίχους ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
0: Μάλιστα.
1: Γυναίκα είναι η καλλιτέχνηδα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Θα ήθελα να πεις στίχο κάτι. Το βρω.
1: Για, μάτεψε.
0: Ξέρω ποια είναι, απλά να βρω το τραγούδι. Είμαι αρκετά Πιερίδη. Λοιπόν, για πες.
1: Πες μου τι θέλεις.
0: Πες μου τι θέλεις και αμέσως θα το φέρω. Ζήτα μου κάτι τραγικό. Και αμέσως θα τα καταφέρω.
1: Ότι ξέρεις και το κουπλέ με ξυπνά.

0: μαλλιά, βάλε φωτιά. Είδες όμως ότι είμαι τσακ μπαμ.
1: Ξέρω ποιο είναι.
0: Ξέρεις γιατί? Γιατί είχα από μικρό παιδάκι, από μωρό, ένα κόλλημα. Να μαθαίνω ποιοι είναι οι δημιουργοί. Οπότε έχω ταυτίσει κάποιους δημιουργούς πώς λουτουλεύανε και ανάλογα με τα χρόνια με ποιους, κατάλαβες.

0: Βρέχει.
1: Βρέχει.
0: Και όχι στη φτωχό γειτονιά.
1: Όχι στη φτωχό γειτονιά πάλι.
0: Λοιπόν, λίκαρε και το κρύο του τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Που φαίνεται χιτάκι. Φαίνεται έτσι σουξέ. Ωραίο.
1: Οκ, ναι, ωραίο, ωραίο. Η Αναστασία ξέρει να κάνει. Να λικάρει τραγούδι, νομίζω ότι ήταν από τις πρώτες που ξεκίνησε να το κάνει.
0: Το πρώτο μεγάλο μπαμ στο TikTok η ελληνικό έχει γίνει με τις αμαρτίες.
1: Με τις αμαρτίες, βέβαια.
0: Και το πρώτο της τεράστια επιτυχία, νούμερο ένα τραγούδι του χρόνου κτλ. Είχε γίνει το Μάλε Βράση. Όλοι ψάχναν να δουν ποια είναι η Αναστασία, που ανήκει.
1: Ξέρω ότι συζητάει κάποια, μια μεγάλη συνεργασία τώρα για το χειμώνα η Αναστασία. Υπάρχει δηλαδή στα.
0: Εντάξει, μια χαρά
1: στα σκαριά. Και μάλιστα γυναίκα κιόλα. Γυναίκα, δηλαδή με γυναίκα, κάπως έτσι.
0: Ωραίο.
1: Ναι, θα ήταν ωραίο αυτό.
0: Πολύ ωραίο αυτό. Μεγάλο, καμία σχέση με αυτά που συζητάμε. Μεγάλο γυναικείο σχήμα.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο που είχε γίνει στην Ελλάδα ήταν το Άννα Βύση και τη Γαρμπή.
1: Και τη Γαρμπή.
0: Στο Φίβε. Είχε γίνει. Τότε πέφτανε τα μπετά. Γιατί ήταν και οι δύο. Δηλαδή, αγάπη υπερβολική ήταν η Άννα Βύση, με την Κραυγή να σου θυμίσω.
1: Καλύτερα οι δυο μας επίσης ήταν τότε.
0: Ναι. Και ήταν ακριβώς μετά το κάτι.
1: Μετά το κάτι τη Γαρμπή. Καλά, εντάξει. Είχα πάει, το θυμάμαι. Και ήταν μαζί με τη One.
0: Ναι, και να σου πω ότι τότε η Κέτη ήταν ακριβώς μετά τη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά. Γιατί είχε πάει στο Χάος.
1: Ναι.
0: Μετά το κάτι κατευθείαν είχε βγει στο Χάος και δούλευε.
1: Καλά, εντάξει. Μιλάμε τώρα. Ήταν τα μοναδικά μπουζούκια που είχα πάει στη ζωή μου. Ήμουν μικρή, με είχε πάει η μαμά μου.
0: Χαμός.
1: Με τις φίλες της.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous. Best 103,1.
1: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
2: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
2: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
2: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
2: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
2: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
2: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 36 005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
5: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην Πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Πύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Πύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα... ξέρει.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 22410 51 722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε. Ξεκίνημα τέταρτου ημιώρου. Εδώ είμαστε παρέα και ακούμε την καλύτερη μουσική.
1: Εγώ συνεχίζω και διαβάζω, να ξέρετε, για
0: μπράβο.
1: Τον
0: Elon Musk.
1: Για τον Elon Musk. Μου κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό το. Ρε παιδί μου, no limits. Πώς το λένε. Δηλαδή, έχει τύπου project to testing, απίκηση του Άρη.
0: Το ναι, πλανήτη. Είναι, το ναι, πλανήτη. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό έχει και τη SpaceX.
1: Ναι. Σύνδεση ανθρώπου με το AI, δηλαδή στόχος του είναι να κάνει ταξίδια λύση στο διάστημα.
0: Με έχει φτιάξει ήδη ρομπότ.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Κατάλαβες. Και λέει ότι από εδώ και πέρα πλέον κάθε οικογένεια θα έχει ένα ρομπότ το οποίο θα κάνει τη δουλειά του σπιτιού, θα κάνει τα πάντα.
1: Ναι, και επίσης λέει ότι θέλει να φτιάξει και υπόγειες σύραγγες για να μειώσει την κίνηση της πόλης.
0: Mm.
1: Ωραίο αυτό. Σκέψτε το λίγο.
0: Το έχουν πει. Είχαν πει αρχικά να τα πάνε υπέργεια.
1: Ναι.
0: Με τα τρένα αυτά, ναι, τα, ναι, ναι, που έχουν και στο Τόκιο και αυτά. Μετά είπα να τα κάνουν υπόγεια. Τώρα.
1: Ποιο να ξέρει άρα γιατί θα γίνει. Πάντως βλέπω μια. Τώρα την τελείωσα. Έβλεπα μια σειρά στο. Ναι. Στο Disney Plus, νομίζω ήταν. Mm-hmm. Που λέγεται Paradise. Και κάπως έχει. Πραγματεύεται λίγο αυτό. Δεν έχει να κάνει. Έχει να κάνει με μια γυναίκα η οποία πούλησε την εταιρεία της, την ιδέα της μάλλον, για τύπου 3 εκατομμύρια,
0: ναι,
1: και μετά εκείνη έφτιαξε μια πόλη υπόγεια,
0: αυτή, ναι.
1: Ναι, μια πόλη, ναι, υπόγεια, γιατί της είχαν προειδοποιήσει ότι θα έρθει μια πολύ μεγάλη καταστροφή, πυρηνική καταστροφή.
0: Κάτι τέτοιο έχω δει και εγώ, που ήταν και καλά μολυσμένο το πάνω.
1: Μπράβο.
0: Και ζούσαν όλοι κάτω και ακόμα και η μέρα ήταν με φώτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, με φώτα όλα.
0: Και όλα τα φαγητά ήταν από.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Το έχεις δει.
0: Όχι, δεν θυμάμαι, το έχω δει.
1: Αλλά υπάρχει στο Disney. Είναι ωραίο, εντάξει, είναι, δεν το περιμένεις.
0: Ξέρεις πολλούς, Πάνος Κιάμος.

0: Μαύρα Φεγγάρια, λένε ζευγαρά, η οποία έχει και πρεμιέρα σήμερα μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη.
1: Βέβαια. Τώρα αυτό είναι καλοκαιρινό, το καλοκαιρινό του σχήμα. Πάει δηλαδή Ιούλιο. Καλή ώρα.
0: Ναι, αρχές Αυγούστου ενδεχομένως. Ναι, τώρα ξεκινάνε οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Παιδιά, σίγουρα. Τώρα ανοίγουν τα καλοκαιρινά σιγά-σιγά.
0: Βλέπω ότι έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις. Γιώργος Μαζωνάκης, μια μεγάλη συναυλία έρχεται στη Θεσσαλονίκη, 10 του Ιούνιου, στην προβλήτα Β. Στο Μόρι, ναι, όχι στο ίδιο σέρβις.
1: Μόρ.com.
0: Μπορεί να βρει το εισιτήριό σου για να βρεθεί εκεί. Με τον Τρανό θα είναι μαζί. Θα γίνει χαμός.
1: Θα γίνει εκεί τώρα. Τι σύμπραξη κι αυτή.
0: Εντάξει. Ο Μαζωνάκης μπορεί να συμπράξει με το οτιδήποτε και να. Άστο. Είναι αλλού η φάση. Αλλού.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα, κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Και μιας και μιλάμε για αλλού και αλληλούια και όλο αυτό, να πούμε ότι υπάρχει ένα μαγικό φεστιβάλ στις Κολίνες, στην Αρκαδία, 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου, που είναι οι πάντες και εκεί. Ρία Ελληνίδου, Ανδρομάχη, Ματούλα Ζαμάνη, Πάνος Βλάχος, Πάνος Μουζουράκης, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Απών, Τρίο Φωτιά, Χαρά Βέρα, Μάκη Σίγκος. Εγώ μόνο δεν τραγουδάω.
1: Όλα τα
0: γενικά
1: ήδη.
0: Στην ουσία δεν τραγουδάω. Αλλά
1: αυτό.
0: Δεν είμαι και εκεί να τραγουδήσω.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Είναι λάθος. Yoga, free camping, οτιδήποτε θέλεις. Θα ζήσεις μια άλλη φάση.
1: Ναι.
0: Έλα στο χωριό στην κυριολεξία. Και παιδιά έχουν κάνει τρομερή δουλειά και στα social οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Και μπράβο και συγχαρητήρια. Και είναι. Σε αλλού.
1: Νομίζω μέσα από το ticket service.
0: Ticketservices.gr.
1: Βρίσκει το εισιτήριό σου.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν. Καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε υπέροχο τι αν κάνετε. Εμείς Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.

0: Best 103,1.
1: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργο, τρατορία σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοιχτά κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργο.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
4: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
5: Δηλαδή,
4: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
8: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
8: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 22410-90-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς.
9: La

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
3: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22-378.
4: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Καλό μεσημέρι στην παρέα. Επιτέλους Παρασκευή. Συνεφιασμένη αυτή εδώ η Παρασκευή. Λίγο μουντή αυτή εδώ η μέρα. Οκ, okay, anyway. Εδώ παρέα για να την κάνουμε καλύτερη στον Best 103,1. Είμαι ο Μαρθέος στην γνωστή θέση από τώρα μέχρι και τις 4. Παρασκευή 8 Μαΐου για να αποχαιρετήσουμε την εβδομάδα μουσικά και να φέρουμε άλλο ένα Σαββατοκύριακο. Στο οποίο σίγουρα έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα έρχονται τώρα στο ραδιοφωνό σου. Σας περιμένω και στο Viber, παιδιά, στο 697-031-1031. Τα λέμε καθημερινά. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε και σήμερα. Σικάριο, κούκλα, δυνατά στο ραδιοφωνό σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

Άλλον αγαπημένο, ο τριαντάφυλλος τώρα τελευταία στον Best 103,1. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 2:30 στο επιτέλους Παρασκευή 8 του Μάη, με την θερμοκρασία αυτήν εδώ την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι σε εσάς που οδηγάτε αυτήν εδώ την ώρα στους δρόμους στην ισχύ, υπομονή τους φίλους και τις φίλες οδηγούς. Δυναμώστε την ένταση, είμαστε παρέα μαζί με τις επιτυχίες, μαζί με τα καλύτερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ένα βήμα πριν από άλλο ένα Σαββατοκύριακο, το οποίο σίγουρα περιμένουμε πώς και πώς. Νίκος Βέρτης, σε λίγο Νίνο και Ζόσεφιν, για να πάμε στο πρώτο break για σήμερα των 2:30. Θα επιστρέψω σε λίγο με περισσότερα

0: Τι κάνεις? Best 103,1.
1: Χάλασε το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
2: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
1: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
3: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
1: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
2: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
1: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
2: Καλέστε μας στο 694-9939-074
1: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας ballispavlastore.com.
2: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
1: Για όλη τη Ρόδο.
4: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86 106.

0: Ροδίτη Κυλαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
1: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου Παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά. Δωρεάν παραδοσιακό φαγητό. Και μεγάλο γλέντι με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδόρια, 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-8525-15. Μεγάλη χορηγή. Πάπου Ιωάννης Σούπερ Μάρκετ. Κυριακούλης Νερό Μήλος. Παναγροτική Ρόδου. Μότο Κώστας Κουρδουνάκης. Αγροπλάν Ρόδου. Φούρνος Πελαρδής. Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης. Έντλε Σέρβις Γιοργαλής Δημήτρης. Γενικό Εμπόριο Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση Δήμος Ρόδου.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
4: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
3: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
4: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
3: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
4: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
3: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
4: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 τεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
6: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
7: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
8: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Hey, mister, πού πας?
10: Πάω στον Mr. Mobile και τα κάνω όλα καινούργια.
11: Mr. Mobile.
12: Σέρβις και αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών.
10: Αναβαθμίσεις από έμπειρο προσωπικό με σύγχρονο software και hardware στις καλύτερες τιμές.
12: Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
10: Mr. Mobile. Αφάντου, Περνού 13.
12: Τηλέφωνο 22411-3325.
10: Mr. Mobile. Και όλα γίνονται καινούργια.
13: Αμέσως τώρα.
14: Αμέσως τώρα.
13: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. πάντα τα καλύτερα.
6: Επιστρέψαμε εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Στο επιτέλους Παρασκευή. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά είμαι ο Μαρθαίος. Να αποχαιρετήσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα μουσικά και ιδανικά. Για να μπούμε με φορά σε άλλο ένα Σάββατο Κύριακο. Συνεφιασμένη αυτή εδώ η Παρασκευή, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα λίγο πριν. Anyway, δεν μας σταματάει τίποτα. Όταν έρχεται αυτή εδώ η μέρα, ξέρεις ότι τελειώνει σιγά σιγά η εβδομάδα. Είσαι ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο, στο οποίο ξεκινάνε οι βόλτες και οι εξόδοι για τους περισσότερους. Γιώργος Σαμπάνης, άργησες πολύ, σε λίγο Ελένη Φουρέρα, Πέτρος Ιακωβίδης, Αναβίση, Χρήστος Μάστορας. Όλες οι επιτυχίες παίζουν δυνατά στον Best 103,1.

Αυτό είναι το Αιγαίο. Η Άννα Βύση εδώ στον Best 103,1. Το ακούσατε αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση εδώ στον Best 103,1. Γιατί αποκλειστικότητες έχουν τα ραδιόφωνο τους, όπως λέω. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ δυνατά στο επιτέλους Παρασκευή, για να αποχαιρετήσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα με τον καλύτερο τρόπο. Μην ξεχάσεις τα ανθεστήρια 2026, αυτή την Κυριακή, η πιο όμορφη γιορτή της Άνοιξης. Επιστρέφει ο Δήμος Ρόδου. Σας προσκαλεί την Κυριακή 10 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο Μανδράκι, σε μια εμπειρία γεμάτη χρώματα, αρώματα και μουσική. Και φυσικά συναυλία με τον Μανώλη Βωνάκη στην πλατεία του Δημαρχείου αυτή την Κυριακή. Ανθεστήρια 2026. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, σε λίγο ο Πάνος Κάμος. Για να πάμε στο break των 3, επιστρέφω για άλλα 60 λεπτά στον καλύτερο της πόλης.

0: Zest 103,1.
1: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
2: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
2: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
1: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Από το 2008 τρώμε μαζί.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
5: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
4: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
5: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
4: Άπερολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
5: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
4: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
5: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
4: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
5: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
7: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
8: Acteon Classic.
7: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρος Ελευθερίας 180, Κρεμαστή, Ρόδος.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions.
11: Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
8: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
13: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
14: Δηλαδή?
13: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
14: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
15: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
16: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
15: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
16: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
15: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
17: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
18: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
17: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
5: Αμέσως τώρα.
6: Αμέσως τώρα.
5: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ, χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
7: Ξεκινάει η δεύτερη ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Best 103,1. Επιτέλους, Παρασκευή 8 Μαΐου. Ένα βήμα πριν από το Σαββατοκύριακο, το οποίο περιμένουμε για να το περάσουμε όπως ακριβώς πρέπει. Είμαι ο Μαρθέος στην παρέα αυτή για άλλα 60 λεπτά. Άλλη μία ώρα μαζί με τα καλύτερα. Καλησπέρα και στα μηνύματα για άλλη μια φορά. Γεια σου Ασημίνα, γεια σου Στέλλα, γεια σου φίλε Μανώλη. Υπομονή στους δρόμους του νησιού, καλησπέρες σε εσάς που οδηγάτε αυτήν εδώ την ώρα. Παρέα και σήμερα μαζί με όλες τις επιτυχίες. Κλαδία, όνειρο βαθύ, δυνατά τώρα στο ραδιόφωνο σου.

0: Best 103,1.
1: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη 1 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργο.
2: Έχετε επιχείρηση στον κλάδο της φιλοξενίας?
3: Αναβαθμίστε το ξενοδοχείο ή το κατάλημά σας με την εγγύηση της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Πείτε αντίο στα κλειδιά και τις χρονοβόρες διαδικασίες.
2: Έξυπνες ηλεκτρονικές κλειδαριές με κομψό design και μεγάλη αντοχή. Διαχειριστείτε τα πάντα απομακρυσμένα, ακόμα και από το κινητό. Ψηφιακό πάνελ με αριθμό δωματίων και ενδείξεις πελατών.
3: Λύση για check-in 24 ώρες το 24ωρο χωρίς την ανάγκη υποδοχής.
2: Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074
4: και online στο balispavlastore.com.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ

0: θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
4: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
3: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
6: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
7: Live your fantasy.
8: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
9: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86 400.
8: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
10: Αμέσως τώρα.
11: Αμέσως τώρα.
10: Η μουσική του σήμερα
11: και όλα τα αγαπημένα
10: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Ο Θοδωρής Φέρης, κατάματα στον Best 103,1. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες. Το παρά 20 της ώρας φεύγω σιγά σιγά, έρχεται η Αθηνά Κλίμη να πάρει αυτήν εδώ την θέση με Be Viral, να ξεκινήσει σε λίγο άλλο ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής στον Best 103,1. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να το κάνετε σωστά πάνω απ' όλα. Με προσοχή, εμείς τα λέμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα σε μια νέα εβδομάδα με πολύ πολύ χαμόγελο και φυσικά όλες τις επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα μέσα από το αγαπημένο σε ραδιόφωνο. Από μένα το Μαρθαίο, μεγάλο φιλί. Ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2 θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα. Bye!

0: Podcast 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
4: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
5: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
6: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
7: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
8: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
9: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
10: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 τεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
11: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
12: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
11: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
12: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
11: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
13: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
11: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
14: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ. Κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 22410-03-432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
15: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
16: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
17: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή παύλαγεροντής.gr.
18: Τηλέφωνο 2241-0-22378.
19: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
20: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show, εδώ πέρα στην αγαπημένη σας παρέα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και θα είμαστε μαζί για ένα δίωρο γεμάτο μουσική, μπρίο, τσαχπενιά και viral θέματα. Παιδιά, είμαστε κοντά στη Eurovision. Έχουμε ανέβει στα στοιχήματα, φτάνουμε κορυφή. Καταλαβαίνετε, η διάθεση είναι στο full. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε με αυτά και με άλλα πολλά που σας έχω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Σε το πιο ρίχο με φύση. Πριν μιλήσουμε έτσι για Eurovision και τα λοιπά, γιατί θεωρώ πέρα από νεόλα, εδώ πέρα έχουμε και παλιούς αγαπημένους. Πάμε λίγο για The Rolling Stones. Αγαπημένοι The Rolling Stones, οι οποίοι επιστρέφουν και είχαμε μία αποκλειστική συνέντευξη, έτσι, την οποία θα ήθελα να συζητήσουμε, όπου κάνουν ένα press conference στη Νέα Υόρκη και μας ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η ανακοίνωση έγινε έτσι με ένα ιδιαίτερο τρόπο, γιατί κάνουν ένα μικρό Q&A, απάντησαν σε πολλά πράγματα που τους είπε ο παρουσιαστής. Η συλλογή των 14 κομματιών έρχεται σε λιγότερο από 3 χρόνια μετά το παγκοσμίως καταξιωμένο βραβευμένο με Grammy Hockey Diamonds, και το οποίο αυτό βρέθηκε στην κορυφή, παιδιά, οπότε θεωρούμε ότι θα βρεθούν και όλα τα άλλα. Το lead single λοιπόν είναι το The In The Stars που θα έρθει, και έχουν εκεί πέρα, αυτό είναι το ιδιαίτερο, πολλές συνεργασίες από τον Robert Smith τον The Cure μέχρι τον Chad Smith τον Red Hot Chili Peppers, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε πραγματάκια να ζήσουμε. Αθήνα κλείνει στη βαρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω για τα της Eurovision, ξέρετε.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα με Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία τρεντάρει αυτές τις μέρες στα social media και συγκεκριμένα στο Apple TV, όπου μέσα από πολύ γνωστή σειρά ακούσαμε το τραγούδι το περιβόητο Καταζητείτε. Ούτε η ίδια παιδιά δεν το ήξερε. Στο αεροπλάνο το έμαθε και γύρισε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι το οποίο τρεντάρει στα social, όπως και αυτή η είδηση. Η Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Αν καταζητείτε κανείς, μάλλον ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να φροντίσετε να βάλετε την Νατάσα Θεοδωρίδου να το τραγουδήσει κάπου.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1. Shine bright like a
1: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Στην υγειά της Νίκης.
3: Στην υγειά του Μιχάλη.
4: Στην επιτυχία σου.
5: Στη νέα σου σχέση.
6: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
7: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
7: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
6: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
7: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
6: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
8: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
9: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
8: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
9: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
8: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
9: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
8: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
9: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
8: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
9: Τηλέφωνο 22410-75-765. Το κελάρι του Κώστα.
8: Κάτι παραπάνω από κάβα.
10: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs. Where summer meets history.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι. Αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
14: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και φυσικά, παιδιά, σήμερα έχουμε φανταστικό release του άλμπουμ του Απών για τους fans του. 100 fans λοιπόν θα μαζευτούν να ακούσουν μαζί με τον Απών πρώτοι από όλους το νέο του άλμπουμ. Και εννοείται, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουν και ένα μικρό Q&A. Εκεί πέρα θα είμαστε για να τα συζητήσουμε όλα τη Δευτέρα. Κάτι μου λέει ότι τα αποσπάσματα θα γίνουν trend στο TikTok. Και εγώ θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχω να σας πω πολλά ακόμα.

λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, κρατάω suspense εγώ, παιδιά. Λοιπόν, Eurovision 2026, να πρωτοσυζητήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει όσον αφορά την ελληνική και την κυπριακή αποστολή. Η Αντιγόνη λοιπόν βρέθηκε στην πρώτη πρόβα, όπου είδαμε και τις τρεις πρώτες φωτογραφίες με ένα φανταστικό φόρεμα. Κωνσταντίνος Στεργίου, παιδιά, έχει κάνει τρομερή δουλειά, ο οποίος είναι ο στυλίστας της. Και ταυτόχρονα ο Κίλης έχει κάνει δύο πρόβες, όπου είδαμε και το 30 δευτερόλεπτα βίντεο που περιμέναμε πώς και πώς με την εμφάνισή του. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι φαίνεται ότι εσκεμμένα επιλέξαν το πιο ήρεμο κομμάτι, το πιο έτσι που περιμέναμε, προκειμένου στον πρώτο ημιτελικό να μας ξαφνιάσει ο Κύλας. Για να δούμε λοιπόν τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι. Αφού να κλείνουμε στην παρέα σας και περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής σε ελάχιστα λεπτά, αφού ακούσουμε πρώτα τις νούμερα επιτυχίες της πόλης.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Be Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
5: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
6: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
5: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.

0: Radio Pam.
1: Chamo ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Chamo ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
3: Δηλαδή,
2: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
3: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
4: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
4: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
3: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
2: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
3: Η ίδια.
2: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
5: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
4: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
4: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
4: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να αντισταθείς.
6: Lasciatemi cantare.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
9: Be Viral Radio Show.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμ στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και φυσικά ξέρετε τι περιμένω, τα μηνύματα στο Instagram. Be Viral Radio Show το account μας, αλλά και στο δικό μου Αθηνά Κλίμ. Και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά.

Αν μου μιλείς για viral αυτές τις μέρες, έχω να σας σχολιάζω πολλά στα social media. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Θα είμαστε λοιπόν παρεούλα για 45 λεπτά περίπου ακόμα και θέλω λίγο να μου πείτε τι έχετε έτσι ξεχωρίσει εσείς αυτές τις μέρες. Ο βοηθός του Μιχάλη Χατζηγιάννη, τον οποίο τον ακούσαμε και χθες στο Throwback Thursday μας, είναι ένα τραγούδι που είναι viral και μάλιστα πολλοί ανεβάζουν βίντεο μετρώντας τις Κυριακές μέχρι το καλοκαίρι. Το σουρεάλ είναι ότι για το καθένα παιδί το καλοκαίρι ξεκινάει μια διαφορετική μέρα. Κάποτε έχουμε διαφορετική άδεια, έχουμε καθένας, διαφορετικές μέρες σταματάμε δουλειά, μπορεί κάποιος να μην έχει, οπότε καταλαβαίνετε, μην τα κάνετε αυτά, γιατί τηλεταριζόμαστε μερικοί. Anyway, επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, προς το παρόν δυναμώστε την ένταση.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά και εμείς στην παρέα σας. Το kind reminder σας για να σας θυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο γιορτάζουμε τις μητέρες μας. Η γιορτή της μητέρας την Κυριακή. Ενώ παιδιά συνήθως είναι η πρώτη Κυριακή του Μαΐου και μας μπέρδεψαν. Τέλος πάντων, εμείς θα τη γιορτάζουμε κάθε μέρα τη μαμά μας, παιδιά. Είτε είναι εδώ, είτε είναι μακριά. Εγώ σας το υπενθυμίζω απλά και σας δίνω έτσι και μια πολύ ωραία είδηση, το ότι έχει παρτάξει την ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς αν έρθετε στην Αθήνα. Με λουλούδια, με πράγματα που αρέσουν στις μαμάδες μας και μπορείτε να κάνετε μια βόλτα. Not sponsored, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας, σας το άφησα σε πρόταση, αν και οι περισσότεροι ξέρετε ότι αυτές τις μέρες θα πάνε για τα μπάνια τους.

0: V-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
3: Ακτέων Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
5: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
4: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
5: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
4: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
5: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
4: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νερό.

0: 2, φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη Νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241 022378.
2: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
3: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
2: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
3: Το Γιώργο τον βλέπετε?
2: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
3: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
2: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
3: Είστε σίγουρα medium?
4: Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
5: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wood & Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
6: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Be Viral Radio Show.

Μπουζούκια, παιδιά, ελληνικά μπουζούκια. Αυτό είναι το τρέν των ημερών. Που δεν ξέρουμε πού θα πάει, παιδιά, ο καθένας. Ακούμε διάφορα, κλείνουν μερικά. Πάντως, σίγουρα έχουμε ένα τέλος εποχής με τον Αντώνη Ρέμο που θα απέχει, όπως είπε ο ίδιος, για λίγο χρονικό διάστημα από τον Νόξ. Θα κάνει μια συναυλία πολύ μεγάλη στη Θεσσαλονίκη με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες που θα το συντροφεύσουν. Και ταυτόχρονα έχουμε και τέλος εποχής, γιατί έχει γίνει χαμός με την είδηση ότι αποχωρεί μετά από 20 χρόνια από τον Sky, σε 20 χιόνι μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα είναι το τελευταίο της δελτίο. Νομίζω ότι, παιδιά, μετά από αυτό πραγματικά, αν ακούσω κιόλας ότι, τι να σας πω, ότι σταματάει η Έλενα Παπαρίζου να τραγουδάει, πραγματικά πιστεύω εκεί πέρα ότι θα πιστεύω ότι πρέπει να πάρω σύνταξη. Τέλος πάντων, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω και φυσικά μένετε εδώ πέρα για την καλύτερη μουσική της πόλης.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη ήταν στην παρέα σας λοιπόν. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να χαίρεστε τις μανούλες σας και μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Be Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Πάλι έτρεχα τα ξημερώματα. Τη μία για άφιξη, την άλλη γιατί ο πελάτης έχασε το κλειδί. Δεν αντέχω άλλο.
2: Ακόμη τρέχεις. Εγώ στα ενοικιαζόμενα ησύχασα με τη βοήθεια της Μπαλής Ηλεκτροσέρβις.
1: Έξυπνες κλειδαριές, είναι πολύπλοκες.
2: Καθόλου. Και δουλεύουν με πολλούς τρόπους. Κάρτα, πιν, δακτυλικό αποτύπωμα, εφαρμογή. Στέλνεις τον κωδικό στον πελάτη από το κινητό σου και αυτός κάνει αυτόματο check-in 24 ώρες το 24ωρο.
1: Δηλαδή δεν χρειάζεται να είμαι εκεί. Γλιτώνω και τη νυχτερινή βάρδια. Ακόμα και στις κλειδαριές των κοινόχρηστων χωρών.
2: Εννοείται. Και μάλιστα όλα ελέγχονται απομακρυσμένα μέσω κινητού. Μπαλής Ηλεκτροσέρβις. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρονικές κλειδαριές, δίκτυα, κεραίες, κάμερες, συναγερμούς, τηλεφωνικά κέντρα και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών. Καινοτομία, ασφάλεια, αξιοπιστία. Τηλέφωνο 694-9939-074.
1: Και online στο balispavlastore.com.
3: Τα τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά, δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο γλέντι με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδόρια, 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-8525-15. Μεγάλη χορηγή, Πάπου Ιωάννης Σούπερ Μάρκετ, Κυριακούλης Νερό Μήλος, Παναγροτική Ρόδου, Μότο Κώστας Κουρδουνάκης, Αγροπλάν Ρόδου, Φούρνος Πελαρδής, Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης, Endless Service Γιοργαλής Δημήτρης, Γενικό Εμπόριο Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση Δήμος Ρόδου.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
6: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
6: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
5: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
6: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
5: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
6: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
5: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
8: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
9: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
10: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
11: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
10: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
12: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
13: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
12: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
13: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
12: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
13: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
12: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
13: Από το 2008 τρώμε μαζί.
14: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
0: Best 103,1.
1: Ξεσκονίζει το ΆΚΑ. Άμα γίνει καμία στραβή την επόμενη θα πούν εγώ σας τα είχα πει.
15: Εγώ σας τα είχα πει. Εγώ σας τα είχα πει.
1: Πότε μας τα είπες ρε Μπάρμπα.
15: Να πήγαινε ο Γκουτζομπνίκη θα λένε μετά.
1: Μπράβο. Μετά θα βγουν οι Γκουτζομπνικάδες και μετά τις Μαρσό.
15: Μα.
1: Εγώ αυτό που λέω είναι να πάμε χαλαρά. Έχουμε και αυτή την τάση στην Ελλάδα να πορωνόμαστε όλα. Καλά, ρε παιδιά. Eurovision.
15: Ναι, μπορεί παιδιά, πάμε να το περάσει. Και εσύ να το πας, να το περάσεις ωραία.
1: Το πήρα από
15: το... αυτό.
1: Δεν μπορώ να πάω εκεί πέρα τώρα να παίζω μπουνιές για τα αποκλειστικά. Θα πάμε, θα σας δείχνουμε πάρτι, πράγματα. Ωραίο δεν είναι και αυτό. Τι είναι,
15: βέβαια,
1: άσχημο.
15: Βέβαια, παιδιά. Εντάξει, και λίγο πανηγύρι και λίγο γιορτή και λίγα ωραία πράγματα. Η Κατερίνα μας, παιδιά, να το πούμε, θα είναι εκεί όλη την επόμενη εβδομάδα. Και εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ στη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Η Κατερίνα από τη Βιέννη, εγώ από την Αθήνα.
1: Με
15: θα μας τα λέει κανονικά, σαν να είναι εδώ δηλαδή. Θα το ακούτε, γιατί είμαστε και υπερσύγχρονοι. Δηλαδή πέρα από τα κύμπαλ, έχουμε κι εμείς κύμπαλ.
1: Κύμπαλα.
15: 10 κύμπαλ στην κονσόλα. 10 κύμπαλ στην κονσόλα. Μάλλον.
1: Μάλλον.
15: Και θα συνδεόμαστε σαν να είσαι εδώ, δίπλα.
1: Να ξέρεις ότι αυτή την ώρα θα περιμένω για να κάνουμε το δικό μας το σουσού, να θάψουμε τους
15: πάντες. Όλη την άλλη μέρα θα βαριέσαι. Θα βγαίνει σοβαρή κυρία. Έγινε αυτό.
1: Καλέ, ναι, καλέ.
15: Και δεν με νοιάζει και η Eurovision με την έννοια ότι. Και τι έφαγες και που τα πιες και ποιος είναι ο πιο ωραίος και ποια είναι η πιο ωραία. Και ποιο τα αυτό και ποιοι τσακωθήκανε.
1: Να τα πούμε, παιδιά. Λίγο γελιόμαστε. Είναι κάτι, 2-3 αποστολές, είναι δυνατά τεμάχια.
15: Ποιοι είναι οι ωραίοι και οι ωραίες.
1: Ο Φιλανδός.
15: Είναι πολύ ωραίος.
1: Και οι Σέρβοι. Με το δικό του στυλ.
15: Παιδιά,
1: η Viva Moldova είναι κάποιοι όμορφοι.
15: Ναι, φέτος δεν έχει ωραία τραγούδια πάντως. Δεν ξέρω κανένα. Δηλαδή σήμερα με ρωτήσανε και στον αέρα πώς το λένε τις Φιλανδίες και δεν θυμόμουν. Γιατί. Δεν τα θυμάμαι. Λέγα, δεν είναι ωραία.
1: Τι εννοεί πώ το λένε. Ποιο μπορεί να πει στα φιλανδικά. Ρε, λίμπε νιούτσι,
15: δεν έχει ωραία τραγούδια.
1: Για πε του Τσιμογιάννη να μα το πει λίγο, ρε, χάρη.
15: Πώ προφέρεται αυτό.
1: Ναι, ρε, φίλε τώρα. Εν τω μεταξύ είναι αυτή φιλανδικά ονοματεπώνυμα. Φιλανδικό τραγούδι. Ο Δανός κι αν δεν λέγεται, παιδιά. Ο Δανός δεν λέγεται.
15: Είναι και δύσκολη γλώσσα.
1: Είναι όλα, παιδί μου, σαν να κάθεται το στραγάλι στο λαιμό. Δεν το λέω ρατσιστικά. Η γλώσσα είναι πολλά.
15: Και πολύ. Και η Μάλτα λέει ανεβαίνει στα στοιχήματα. Η Μάλτα καλύτερη τραγούδια έχει φέτος. Παιδιά, φέτος δεν. Πρέπει να κάτσει το σουκού να μελετήσω.
1: Παιδιά, τι ανεβαίνει στα στοιχήματα η Μάλτα, αλήθεια. Να σας πω, θέλετε λίγο να βάλουμε να θυμηθούμε, αλλά.
15: Βαρετά είναι όλα, πιστεύω. Μην φύγει ο κόσμος.
1: Όχι, μην φύγετε. Όχι, δεν έχει. Η αλήθεια είναι ότι φέτος. Τώρα εγώ σας το λέω.
15: Λιέκιν Χάιτιν λέγεται της Φιλανδίας.
1: Πώς?
15: Λιέκιν Χάιτιν.
1: Δεν μας.
15: Λιέκιν Χάιτιν.
16: Χαιρετάς τώρα. Γιέκι, Χάιτιν.
15: Φλογοβόλο.
16: Φλογοβόλο και να μην πω. Λοιπόν, εδώ είσαι. Η Μάλτα.
15: Βαρέθηκα ήδη. Α, παράτατα.
16: Παιδιά, αλήθεια τώρα, ανεβαίνει στα στοιχήματα αυτό το τραγούδι. Είναι σαν να είναι κουρασγερόπλαιο στα 60's. Δηλαδή, σαν να ακούς την.
15: Νομίζω ότι η αλήθεια είναι ότι ενώ έχουμε πολύ ενδιαφέρον για τον Ακύλα και θα σαρώσει και στην τηλεθέαση Eurovision σίγουρα, πιστεύω ότι εκεί που θα είναι τα τραγούδια θα βαρεθούμε, θα κοιμηθούμε. Θα κοιμηθούμε, δηλαδή πιστεύω
16: έχει
15: ότι.
16: Έχει πάρα πολύ επικό μπαλαντοειδέ.
15: Γιατί είναι αυτό που γίνεται κάθε χρόνο. Καλή στην παρέα και εμείς φέτος θα μαζευτούμε μια παρέα να δούμε Eurovision. Ξεκινάει Eurovision εκεί, ξέρω.
16: Ναι.
15: 10 η ώρα. Έχουμε αγωνία στην αρχή μέχρι τις 10 και 4 και μετά 10 και 4 με 12.30 που τραγουδάνε. Δεν έχουμε καταλάβει. Τι μπορεί να είναι αυτή. Στα τρία πρώτα προσέχεις και λες.
16: Εκεί είναι που πιάνεις το κοτσομπολίκι.
15: Ό,τι και να είναι. Και μετά λες, πες εσύ κάτι, πες εδώ κάτι. Άιτε το φαΐ, κάτσε να φάμε και ξαφνικά.
16: Καλά, με έρθει το ζυλάκι. Θα κάτσω εγώ να περιμένω τη Μάλτα. Ας έρθει το διπλό που το ζεστό και θα σου πω εγώ που θα πάει και η Μάλτα και ο Μαλτέζος.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σε άλλα νέα, κυρίες και κύριοι μου, είμαστε η χώρα που είπαμε ναι. Έχει βγει η παιδιά στο. Πώς το λένε, σε αυτούς που διαβάζουν χίλια. Έχω γελάσει τόσο πολύ με τον τραγουδιστή
1: την Νατάλια. Α, νομίζω. Α, συγγνώμη, έλεγα για, το, για τη Ριάννα
0: που έχει ξέρω, πάει και έχει ο ρεπόρτερ και του έχει πει Hi, here is, you like?
1: Λες για τον Γρηγόρη Μπάκα που λέγαμε και χθες.
0: Πρέπει να, είναι, να μην είναι και ο μόνο ο Γρηγόρης. Πρέπει να ήταν και άλλος που του την έπεσε ρεπόρτερ.
1: Γιατί εγώ άκουγα ότι κράζουν πολύ, λέει, την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, γιατί είπε ότι δεύτερη φορά ήρθε ο Μετάλλικας στην Αθήνα.
0: Τρίτη.
1: Αλλά τελικά είναι πέμπτη. Πέμπτη φορά.
0: Τρεις έχω πάει. Wow. Εγώ είναι η τρίτη που πάω. Θυμάμαι το 93, το 99. Α, και απλά είχαν τώρα πάρα πολλά χρόνια.
1: Το, όχι, όχι, ήταν η τελευταία, λέει. Ναι,
0: 2010
1: η τελευταία.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα
1: ήταν
0: είναι 10.
1: Άλλη, μία το 7, νομίζω. Στα φεστιβάλ αυτά, στα Terra Vibe και σε αυτά. Ναι.
0: Το 7 δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι το 10.
1: 7-10 φέτος.
0: 93
1: και 99.
0: Και είναι ο Χέτφιλντ που πιάνουν τα τέτοια που λέει στην αρεβονιάρα του. Τι μας είπε αυτός ο κύριος, τι μας ρώτησε.
1: Είναι και, ναι. Πώς στείλανε όμως και αυτή, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο που δεν ξέρει αγγλικά, σε αυτόν που.
0: Μαζί ήταν μας στη Eurovision.
1: Α, νόμιζα και για άλλους. Ναι, δεν πειράζει, εντάξει. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κάνια ναι. Φορά
0: συνεννοείται. Μπορεί να ξέρει γαλλικά, δεν ξέρεις. Ναι. Και με τη η μουσική είναι μια διεθνής γλώσσα. Απλά και ο άνθρωπος μάλλον δεν κατάλαβε. Και πάλι μια χαρά απάντησε, αλλά λέει στην αρεβονιάρα δίπλα. Τι μας είπε αυτός ο κύριος.
1: Έτοιμοι για τους Μετάλλικα αύριο. Γιατί λέει θα μπαίνετε βάσει εισιτηρίων, έμαθα σήμερα. Θα υπάρχει, λέει, ασφάλεια έντονη. Θα υπάρχει, ναι, λέει, μια. Πρέπει να ψάξει, δηλαδή, βάσει του εισιτηρίου σου. Πότε είναι η καλύτερη ώρα να μπει. Γιατί μπορεί να είσαι εκεί.
0: Σηκώσαν
1: και να ανοίξουν
0: έναν οδηγό, λέει.
1: Σαν τα group στο αεροπλάνο, δηλαδή. Τώρα μπαίνουν αυτοί, τώρα μπαίνουν
0: κοίτα,
1: αυτοί.
0: Κοίτα, εγώ είμαι στου καθιστού ούτω ή άλλω. Δεν το τόλμησα να πάω στο ορθάδικο.
1: Ωραία. Πρέπει να ψάξει σε ποιο τέτοιο είσαι και να μπει.
0: Θα ψάξω να βρω τη σειρά για να μπω τέτοιο. Δεν το τόλμησα να πάω, παιδιά, στο ορθάδικο. Είναι για. Όχι για άλλε ηλικίε, μην το πω.
1: Για να σηκωθεί όρθια και να κουμπανιέστε,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι, στο κέφι.
1: Η πρόβα, λέει, χθε πάντω, παιδιά, ακουγότανε, λέει, έβλεπα τα σχόλια live σε μία live μετάδοση στο TikTok. Είχε βγαίνει στο μπαλκόνι και έδειχνε το ΑΚΑ και έδειχνε την live μετάδοση. Εντάξει, ο ήχο δεν είναι πολύ. Θε να βάλει τον ήχο.
0: Όχι, όχι. Μου στείλε η Κατερίνα Πόθα που μένει απέναντι. Περίπου για να δούμε πώ ακούγεται το ήχο στο μπαλκόνι τη.
1: Ναι. Ήταν, λέει, τόσο δυνατά που γράφανε στα σχόλια από κάτω ότι παιδιά είμαστε χαλάνδροι, το ακούμε λίγο. Είμαστε και φυσιά.
0: Ναι.
1: Τώρα ή κοροϊδεύανε, αλλά
0: όχι,
1: ήταν πάρα πολλοί που λέγανε ότι ακούγεται μέχρι η Μαρούση, ακούγεται μέχρι και
0: αυτοί που μένουν απέναντι στο. Εν τω μεταξύ, Κατερίνα Ποθό, μαζί ξενυχτάγαμε στον Πάνο Κιάμο. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Και να μου λέει Παναγία μου, τι έχουμε να τραβήξουμε σήμερα.
1: Σα αρέσει, θα κάτσει να τα ακούσει από απέναντι.
0: Όχι, νομίζω θα πάρει το παιδί και τον άντρα τη και θα φύγουν για ένα φαγητό όσο είναι μετά.
1: Πάντως, λέει, χθες ήταν μια γερή πρόβα κανονική. Δηλαδή, ένα μισαωράκι είπε πολλά τραγούδια. Καρφώσανε και κάποια εφέ, κάποια κόκκινα που ανάβουν έτσι τις στέγης από πάνω.
0: Στο Master of Puppets σίγουρα. Κόκκινα.
1: Και ακουγόταν, λέει, πάρα πολύ δυνατά και σε πάρα πολλές περιοχές, λέει, γύρω-γύρω από την Αθήνα. Ενώ γύρω-γύρω από το Άκρο.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι πανηγυρικό και το κάνουν πολύ εντυπωσιακό γιατί είναι μικρή η διάρκεια σχετικά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μια συναυλία που κρατάει τρεις ώρες.
1: Ναι, βέβαια, νομίζω ότι καμία συναυλία μεγάλου στάρ δεν κρατάει τρεις ώρες.
0: Ήθελα να το πω και αυτό γιατί τα διάβασα και αυτό στα σχόλια.
1: Η Μαντόνα, μια μισή ώρα κράταγε που είχα πάει στην Αθήνα.
0: Η Ριάννα, μία που είχα πάει. Η Τζένιφερ Λόπεζ είχε έρθει για 30 λεπτά, αν θυμάσαι.
1: Ναι,
0: καλά, που ήταν πιο guest εμφάνιση.
1: Ναι, αλλά.
0: Και η Μπιγιόνσε που είχαμε πάει στο ΆΚΑ, μία ώρα και 20 λεπτά.
1: Ναι, οι μεγάλες συναυλίες κρατάνε άντε πες κάπου στο 2ωρο. Και αυτό μπορεί να είναι και ένα διωράκι. Για να πούνε και ένα τραγούδι ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Το μία μισή ώρα γίνεται. Ναι,
0: το διωράκι είναι φυσιολογικό. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι ξεκινάει ακριβώς την ώρα που αυτό που μας έλεγες χτες.
1: 8:30.
0: 8:30.
1: Άρα δεν θα έχει, παιδιά, ανοιχτώσει και εντελώς.
0: Αναμένουμε, λέει, τους Μετάλλικα.
1: Δεν θα έχει ανοιχτώσει και εντελώς. Θα ξεκινήσουν λίγο νωρίς.
0: Στον δρόμο.
1: 8:30 έχει ανοιχτώσει. Δεν έχει ανοιχτώσει. Είναι που νυχτώνει, τέλος πάντων.
0: Εκεί. Να. Όταν νυχτώνει, ο Χέτφιλντ ξεσαλώνει.
1: Και προσοχή, παιδιά, αύριο θα υπάρχουν κλειστοί δρόμοι στο κέντρο και αύριο και μεθαύριο.
0: Για τους Μετάλλικα.
1: Όχι, για κάποιο ποδηλατικό αγώνα.
0: Πάλι! Είναι,
1: το Σάββατο πιάνει προσπατήσια. Κυρίως τα μέτρα. Την Κυριακή δυστυχώς κλείνει όλο το κέντρο της Αθήνας.
0: Δεν σας βαστάει.
1: Πρόσεχε και στην Κυριακή που έχει πτήσει το πρωί. Μην είναι έτσι κλειστές κάποιες.
0: Γιατί ώρα. Μάνα μου πάλι με τα ποδήλατα.
1: Γιατί είναι ο ποδηλατικός αγώνας της Αθήνας. Τώρα είναι τα ποδήλατα. Τα θυμάμαι τα ποδήλατα, παιδιά. Τα είχα πάρει αψήφιστα ένα πρωί. Τα είχα πάρει αψήφιστα ένα πρωί τα ποδήλατα.
0: Που ήσουν
1: στην ΕΡΤ. Πήγαινα στην ΕΡΤ. Θυμάσαι που είχα κάνει και ένα story. Και ξαφνικά ενώ τρέχω, γιατί είναι άδειος ο δρόμος. Με σταματάει ένας τροχονόμος και μου λέει: Περιμένω λίγο. Και λέω: Εντάξει, θα περιμένω για 2 λεπτά. Δεν είναι. Η ΕΡΤ την έβλεπα απέναντι. Και από το σπίτι μου 10 λεπτά περπάτημα. Και μέχρι να περάσουν όλα τα ποδήλατα, μέχρι σε 40 λεπτά εκεί που θα είχα πάει σπίτι με τα πόδια, θα είχα πάει στην ΕΡΤ.
0: Θα είχε ψωνίσει, θα είχε πάει στο σούπερ μάρκετ.
1: Έβλεπα τα, είδα 300 ποδήλατα απλά να με προσπερνούν και εγώ να περιμένω να περάσουν τα ποδήλατα.
0: Γιατί μάνα μου με τα ποδήλατα. Γιατί μάνα μου με τα ποδήλατα, κυρία Κάτοικο, στα κάτε λίγο.

μόνο επιτυχίες για μία ώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό του Χασχονόπλος Καπετανά.
1: Η Κατερίνα Ζαρίφη εδώ, η βασίλισσα του πανηγυριού, τη Eurovision βασίλισσα.
0: Έτσι,
1: τελευταία
0: μπράβο.
1: Μέρα στην Αθήνα, ενώ για το πανηγυράκι. Όλη την επόμενη εβδομάδα η Κατερίνα
0: καλέ.
1: Θα είναι στη Βιέννη.
0: Στη Βιέννη. Μπράβο. Η γνωστή εταιρεία κλείνει, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Κλείνει Χανιά και Ηράκλειο. Ξέρεις ποια εταιρεία, αυτή που κάνει χαμαλέ.
1: Η αεροπορική.
0: Που πρέπει να πας νωρίτερα, που σου πει.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν κλείνει. Δεν το έχω ψάξει.
0: Παγώνει από ό,τι κατάλαβα λόγω του τέτοιου, του αυτού που γίνεται με τα πετρέλαια. Εν μεταξύ, παιδιά. Έβλεπα χτες ένα χιουμοριστικό βίντεο για τον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Που συνέχεια μπερδεύει τις λέξεις.
1: Ναι.
0: Και βάζει κάτι δικές του μέσα και είναι σαν ασθένεια αυτό το πράγμα. Δηλαδή, The Peace Awardian. Δεν λέει award, awardian.
1: Α, ναι, α, δεν το ήξερα αυτό.
0: Το κάνω Jimmy Fallon εχθές. Είχα πεθάνει στο γέλιο. Πέραν τούτου, εσείς τσεκάρετε λιγάκι με τις πτήσεις. Κάτσε να πάω κι εγώ αύριο το πρωί να δούμε σιγουριά στο αεροδρόμιο.
1: Συγγνώμη, δεν έχει κλείσει όμως ότι δεν γίνονται οι πτήσεις. Έχει κλείσει το περίπτερό της. Δεν έχει κλείσει,
0: ναι,
1: τους
0: είναι...
1: υπαλλήλους. Δεν το έχω ψάξει.
0: Μειώνονται γύρω στα 12 δρομολόγια, αν δεν κάνω λάθος. Βασικά,
1: ψάξω,
0: κοίτα,
1: αλλά...
0: θέλει να το τσεκάρεις πριν έχεις πτήσει με συγκεκριμένες εταιρείες. Μη σας πω.
1: Α, εσείς τώρα αφορά μόνο το αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Και με Χανιά και ακόμα ένα αεροδρόμιο.
1: Κλείνει απλά τη βάση της. Μάλλον οπότε δεν θα κάνει πτήσεις από Θεσσαλονίκη αυτή η εταιρεία.
0: Αυτό τώρα είναι. Μιλάμε για πολλά δρομολόγια.
1: Αλλά δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει από τον Οκτώβρη, ναι.
0: Ναι. Απλά είναι πολλά δρομολόγια και γενικότερα. Αλλά γιατί από τον Οκτώβρη, πες, δεν θα έχει τελειώσει αυτό.
1: Φαντάζομαι ότι τώρα είναι πολλές καλοκαιρινές πτήσεις, γιατί παιδιά πας από Θεσσαλονίκη σε όλα τα νησιά, πας εξωτερικό.
0: Είναι εδώ, και από Γερμανία που
1: έχουν. Την Καλαμάτα, παιδιά, λέει, πας σε χώτου.
0: Δεν έχετε πάει ποτέ στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας.
1: Όχι, δεν έχω πάει. Δεν έχει χρειαστεί, γιατί αν έμενα όμως στην Τρίπολη, θα πήγαινα από Καλαμάτα.
0: Δηλαδή κάνει συμβατικές τέτοιες πτήσεις κανονικότατα. Πας Ιταλία, ας πούμε. Νομίζω Ιταλία πας.
1: Μπορεί, ναι, κάνει. Μπορεί να κάνει και στάσεις στην Αθήνα, φαντάζομαι, σε κάποια, αλλά δεν κατεβαίνεις.
0: Δηλαδή έχει και εκεί.
1: Γιατί, παιδιά,
0: και
1: η αλήθεια είναι ότι εμείς μένουμε στην Αθήνα και το καταλαβαίνω εγώ που έχω φίλους στην Τρίπολη. Μένουμε στην Αθήνα και πάμε στο αεροδρόμιο και μπαίνουμε και βγαίνουμε. Αλλά πάντα μου το λέγανε οι φίλοι μου ότι δεν είναι για μας εύκολο να πάμε από την Τρίπολη, από την Καλαμάτα, αν δεν είχε αεροδρόμιο, ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Mm-hmm. Γιατί βάλει και 2 ώρες να φτάσω στην Αθήνα, άλλη μισή ώρα να πάω στο αεροδρόμιο, ίσα-ίσα πρέπει να πάρεις κι άλλα μέσα. Οπότε ένα σουκού σου βγαίνει 10 ώρες ταξίδι.
0: Ναι. Εντάξει, παιδιά, να σας πω, εσείς ένα τσεκάρισμα πριν πετάξετε, κάντε το με τον Τραμπ, ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πούν και όλες οι εταιρείες, μέχρι να ηρεμήσει ο φίλος, το κλείνουμε.

0: είναι αυτό το κακό έξω. Τώρα πέτυχα κάτω τον άνθρωπο εδώ που μας φυλάει το security και μου λέει: το πιστεύεις, μου λέει.
1: Αυτόν που είναι λίγο σοβαρός, επιβλητικός.
0: Βεβαίως, επιβλητικός. Ναι, όχι.
1: Ξέρεις
0: τι έχει, παίρνει αντισταμινικά, μου τα έπαιρνε.
1: Α, ναι. Α, γι' αυτό κλειδώνει.
0: Α, όχι, δεν ήταν ο Μουντρούχος και ο κύριος, ήταν ο άλλος. Έχει αλλάξει η βαρδία, είναι ο χαμογελαστός τώρα κάτω. Και μου λέει: στα 34 μου πρώτη φορά πήρα αντισταμινικά, μου λέει: δεν αντέχω με αυτό το χώμα έξω και με αυτό.
1: Όλοι έχουμε νεύρα, παιδιά, με αυτό. Και εγώ πρωί-πρωί πήγα στα Max πάλι. Τα έβαλα με έναν πρωί-πρωί, μου πήγε να με κλείσει στο δρόμο χωρίς φλας, του βγάζω χεράκι.
0: Μπράβο,
1: και πριν βγάλω χεράκι, το κατάλαβε και μου είχαν έτσι νιά. Και λέω νιά, με το που σταματάμε στο φανάρι.
0: Έλα να γνωριστούμε.
1: Πάω δίπλα-δίπλα και του κάνω: για δείξε μου πάλι τα χεράκια σου. Αυτό γινόταν 7.30 ώρα το πρωί στο δρόμο. Μου λέει: γιατί τη επηρεάζει το χεράκι μου, λέω: θέλει το δικό μου. Πάρτο.
0: Η αλήθεια, πάρτο. Επειδή πες δεν πρόλαβα και δεν ήθελα να σου δώσω μισό, όρσε.
1: Υπάρχουν νεύρα. Αν και μου είπε η Βάσκε Μαυράκη σήμερα, να το πω και σε σένα, ότι είναι εξαιρετικές ημέρες αυτές για έξω. Μου λέει,
0: για εξωτερικό πάω ή έξω γενικότερα. Α, για βολτάντζα, για βολτάντζα.
1: Μου λέει, τι θα κάνεις στο σουκού, λέω, το σουκού αυτό δεν έχω να κάνω, λέω, τίποτα, έχω να πάω αύριο, λέω, σε μια εκδήλωση, τίποτα δεν έχω να κάνω. Και μου λέει, αχ, μην το κάνεις, αυτό σε παρακαλώ, είναι πολύ καλές μέρες για έξω. Να πετύχεις καλό κόσμο, να κάνεις καλές γνωριμίες, να κάνεις καλές κουβέντες, να σκάσουν πραγματάκια δημιουργικές. Δεν το είχα καταλάβει, μήπως κάνω κάτι, ξέρω εγώ. Ξέρεις εσύ, θα είσαι έξω όλο το σουκού.
0: Εγώ θα είμαι, ναι, έξω για έξω. Πάντως γενικότερα, παιδιά, δεν ξέρω τι λένε οι αγαπημένοι μου αστρολόγοι, που ξέρω ότι και εγώ ξέρω αστρολογία, αλλά εγώ δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ειδικά για συγκεκριμένες ομάδες ζωδίων, δεν μας πάει και τόσο καλά.
1: Μπορεί δεν λέγανε θα είναι όμως καλό το τέτοιο. Το...
0: Πάντα λέγανε και που λέγανε.
1: Ναι. Για εσάς όμως τους κρύους, βλέπω ότι είναι καλές μέρες αυτές, λένε.
0: Απλά ρε παιδί μου, είναι, πώς να σου πω, είναι ένα βήμα πριν την υπερκόπωση.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι ένα βήμα πριν. Εντάξει, θα το στανιάρουμε, αδέρφια. Προς το παρόν να σας πω ότι βγήκε λίγο ήλιος εκεί κατά το απόγευμα. Να πω ότι το Σαββατοκύριακο θα έχει ηλιακό. Αν θέλετε όμως εσείς να έχετε απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, επιλέξτε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μήλι παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: κύριοι, καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα του Πανηγυριού 104,6 My Radio. Κατσικωμένοι να ζήσουν κιόλας οι άνθρωποι. Μας λυσάξανε.
2: Ποιοι καλέ.
1: Είμαι ρε παιδιά και κάνουμε εκπομπή και ακούω. Α, βγήκε η αναγγελία, βγήκε η αναγγελία. Λέω, ποια τι πράγμα ρε παιδιά.
2: Για την Αθηνά Οικονομάκου.
1: Και τον άνθρωπο αυτό, τον Μπρούνο.
2: Τσερέλα.
1: Τσερέλα.
2: Εγώ το... Παντρεύτηκε μόλις είδα και η Άννα Μαρία Βέλη. Η παλιά μας φιλούλα, έτσι.
1: Ναι, η φιλούλα.
2: Και στα ίδια ραδιόφωνα, μόλις παντρεύτηκε σε δημαρχείο. Μπαμπαμ, πρωί το καλύτερο.
1: Για χαρά, κοπέλα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή δεν ασχολήθηκα η αλήθεια είναι με την Αθηνά Οικονομάκου. Σε δημαρχείο θα το κάνει και η Αθηνά ή θα το κάνει, μάλλον.
2: Α, δεν το.
1: Δεν το κάνει ούτε σε ενδιαφέρεται.
2: Νομίζω.
1: Μας έχω καταλάβει, δεν μας ενδιαφέρει.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, αν είναι και ορθόδοξο ο Μπρούνο Τσερέλα. Φαντάζομαι δεν θα είναι, οπότε δεν
1: μπορεί να είναι καθολικό.
2: Ναι.
1: Πολύ
2: τώρα
1: σωστά.
2: Ναι, είναι, μάλλον είναι καθολικός.
1: Πάντως παιδιά, πραγματικά έγινε ένα σούσουρο, σαν να λένε βγήκε η αναγγελία, βγήκε. Τι είναι ρε παιδιά, λέω, τι έχει συμβεί και δεν το...
2: Ναι, γιατί για να παντρευτούν τώρα που το λες, πρέπει να τον βαφτίσουμε πρώτα ή να την βαφτίσουμε. Άρα έχει βαφτίσει πριν την αναγγελία γάμου, άρα λογικά πολιτικός.
1: Υπέροχο.
2: Ωραίο θα ήταν.
1: Αυτό θα ήταν ωραίο. Να και ο Τσερέλα με ένα ωραίο σπίτι να πει γεια σα, ήρθα να βαφτιστώ.
2: Βέβαια στον πολιτικό γάμο κάνει αναγγελία. Δεν με έχει νιάξει ποτέ το θέμα. Φαντάζομαι, καταλαβαίνω ότι εσένα.
1: Βλέπετε ότι και οι δύο σφίγγει.
2: Χρήστο, πιο πιθανό είναι να το έχει σκεφτεί εσύ. Να παντρευτείς.
1: Λοιπόν, ο Μπρούνο Τσερέλα του Κλαούντιο Φερνάντο Τσερέλα και τη Κλαούντια Βιβιάνα. Α, Κλαούντιο λένε τον μπαμπά και Κλαούντια τη μάνα.
2: Βιβιάνα, ωραία το Βιβιάνα.
1: Ναι, αλλά γιατί Κλαούντιο και Κλαούντιο είναι σαν
2: βαριά. Το λένε Κώστα και Κωνσταντίνα. Το...
1: Α, σωστά. Όχι, λέω πώ συναντήθηκαν. Μήπω λέω η γυναίκα, πώ λέμε ο Λάμπρο και η Λάμπρε. Να μήπω πήρε το Κλαούντιο από τον Δεν ξέρω. Πού το γένο Βάη που γεννήθηκαν στην Πιάνα Μπιάνκα Μπάνια Μπάνκα τη Μπλάνκα τη Αργεντινή και κατοικούν στο Μιλάνο τη Ιταλία και την Οικονομάκου του Διονυσίου. Αυτά είναι. Και τη Γεωργία, το γένο Κούρλα.
2: Το γένος.
1: Κούρλα. Που γεννήθηκε στο Χολαργό. Αυτά εγώ τα έχω πει με τις αναγγελίες. Βγαίνουν τα πατρονίμια και αυτά και γίνεται.
2: Συγγνώμη. Α, το γένος Κούρλα.
1: Ναι.
2: Και άρα... ο άλλος είναι το γένος Βάη.
1: Ναι.
2: Καλά που τα λένε Τσερέλα και Οικονομάκου. Πάντως... Το λέγανε Γιώργο Κούρλα Βάη.
1: Αυτό. Ή Βάη Κούρλα δεν είναι σαν να λες θα πάμε, πώς λέμε, στο λεμόνο δάσος. Στο πού θα πάτε, στο δάσος Βάη Κούρλα.
2: Έχεις δίκιο. Στην παραλία Βάη Κούρλα που κατεβαίνεις μόνο
1: στο
2: με
1: το φοινικό δάσος της Βάη Κούρλα. Μια χαρά οι άνθρωποι. Γεννήθηκε στο Χολαργό και κατοικεί στην Κηφισά. Πρόκειται, λέει, να έρθουν να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην Αττική.
2: Στην Αττική.
1: Μάλιστα.
2: Και από τη στιγμή που.
1: Ναι, κάτι λέει εδώ πέρα. Όπως ακούστηκε στον κύριο Βιλιάγκα, να το πω κιόλας, αφού εκεί το πανί άνθρωποι, το σίγουρο είναι ότι θα γίνει ένα μεγάλο πάρτι, λέει, στην Πάρο, με τις προσκλήσεις να έχουν μοιραστεί ήδη, ενώ δεν αποκλείεται και εκεί το ζευγάρι να ανταλλάξει όρκους.
2: Α, είδες, άρα θα κάνουν αυτή την Αμερικανιά που είχε κάνει και η κόρη μεταξύ που είχα πάει, που ουσιαστικά είναι. Καλά, είχε κάνει και στην εκκλησία πριν, αλλά έκανε αυτό το αμερικάνικο, δηλαδή που στο ηλιοβασίλεμα
1: ήταν. Α, στεκόμαστε, ανταλλάσσουμε όρκους.
2: Ντυθήκανε οι φίλοι στα μαύρα, τα κόρη.
1: Έκλαιγε ο
2: Πανταζή. Δεν θυμάμαι. Γιατί στο αμερικάνικο γάμο ήταν, ήμουν πίσω εγώ, ρε παιδί μου. Έβλεπα.
1: Και είχε παράνυφες και τέτοια. Με
2: το λόγο πως γίνεται. Ναι, βγάζουν λόγο. Και μιλάνε και σ' αγαπώ και αυτά και βγάζουν λόγο. Ναι.
1: Αλήθεια σας λέω, αν μου το ζητούσε ποτέ αυτό ο σύντροφος, πιο αμήχανο δεν νομίζω.
2: Αμήχανο είναι. Βέβαια νομίζω και η εκκλησία είναι αμήχανο. Δηλαδή τώρα εγώ που με καλέσανε σε ένα γάμο είναι. Ναι. Δεν έχω ξαναπάει. Δεν έχω ξαναπάει σε πολιτικό γάμο. Θα πάω τώρα πρώτη φορά.
1: Εγώ έχω πάει σε πολιτικό αντρών.
2: Ναι, εγώ ήμουνα κακό αυτό. Ήμουνα καλεσμένος και κουμπάρος σε πολιτικό γάμο, αλλά είχα κορονοϊό τότε.
1: Καλά, και δεν ήθελες να θερείς το ζευγάρι.
2: Δηλαδή, μια φορά ήμουνα κουμπάρος σε πολιτικό γάμο και είχα.
1: Εγώ πήγα για την υπογραφή μάρτυρας στο Δημαρχείο πάνω.
2: Α, ναι, το θυμάμαι. Πέρυσι, ναι.
1: Και σε δεύτερο έχω πάει. Και πάλι σε άντρες. Σε γυναίκα άντρα δεν έχω πάει πολιτικό. Σε δύο που ήταν αγόρια.
2: Δεν έχω πάει, τώρα θα πάω σε πολιτικό. Παρά λίγο πάλι να είμαι κουμπάρος. Ναι, καλά τα λες. Πάλι θα ήμουν κουμπάρος σε πολιτικό τώρα. Τελικά δεν είμαι κουμπάρος, αλλά θα πάω.
1: Τελικά ο πολιτικός και εσύ δεν.
2: Δεν είναι.
1: Α, σε μην έρθει κανένα.
2: Ο πολιτικός δεν, ο πολιτικός δεν.
1: Χανταϊό. Θα πήγε να λέει, αλλά ήμουν στο κουρατζιερόπλο με το χανταϊό.
2: Το καλύτερο είναι, παιδιά, το έχουν κάνει κάτι άλλο ήδη. Φίλος με φίλη μου, σύμφωνο, οι δυο τους, δεν το έπαρσε κανέναν.
1: Και μετά πάρτι.
2: Ούτε καν. Πήγανε και καφέ μετά, πήγαν φάγανε και το θυμηθήκανε και κλείσαν το πάρτι μια εβδομάδα μετά.
1: Τι Σάββατο. Ωραίο, ποιοι είναι αυτοί, αδέρφια.
2: Το κάνανε το πάρτι 5 μέρες μετά. Χωρίς άγχος, τίποτα.
1: We love you.

0: Και γίνονται και κοσμογονίες στην τηλεόραση. Τώρα υπάρχει πολύ σουσού, παιδιά. Φεύγει τελευταίο σου, λέει, δελτίο σήμερα εσύ, Εκοσόνη. Εν τω μεταξύ, εμείς επειδή εντάξει, είμαστε και ραδιοφωνατζίδες γειτονιές, στο ραδιόφωνο τις βάλανε αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν και τέτοια.
1: Και πιο πολλά νομίζω είπε στο ραδιόφωνο, παιδιά, η γυναίκα λίγες ώρες πριν, παρά θα πει στο δελτίο ειδήσεων. Λίγες ώρες μετά που το ψάχνουν όλοι, είδες καμιά φορά και στην τηλεόραση, το ξεχνάνε το ραδιόφωνο. Αντί να είναι όλοι στημένοι στο ραδιόφωνο, τι θα πει. Κάντε να δουν τι θα πει στο δελτίο.
0: Εμείς τα χαζούλιδες.
1: Απλά θα πει στο δελτίο γιατί είναι δελτίο. Είναι η φύση της.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Τα φιλιά μου.
1: Πολύ. Ήταν πολύ ωραία αυτά τα χρόνια. Ναι. Ευχαριστώ για τη συνεργασία και θα το κλείσει εκεί.
0: Πάντως.
1: Στο ραδιόφωνο είχε πιο σουσού.
0: Και έχει και άλλη ελευθερία. Και να ξέρετε ότι στο ραδιόφωνο εντάξει είσαι πιο. Από τη στιγμή που δεν βλέπει μία κάμερα μπροστά σου και αυτά, το πα λίγο πιο κορδόνι, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει έτσι κουβεντούλα.
0: Εμένα μου είναι και ιδιαίτερα συμπαθής, να πω η αλήθεια.
1: Και εμένα. Πάτε και μια φορά που είχαμε μιλήσει για μια δουλειά παλιά, χρόνια πριν δηλαδή, σε ένα ραδιομαραθώνιο, έτσι, σε ένα άλλο ραδιόφωνο ναι. που ήμασταν.
0: Α, ναι.
1: Ήταν
0: ναι.
1: πάρα πολύ ευγενική.
0: Πάρα πολύ ευγενική και πάρα πολύ. Μια πολύ ωραία παρουσία η Σιεκοσιόνη. Αλλά να σας πω και κάτι, ρε παιδιά. Και εγώ θα είχα μια απορία. Εγώ δεν ξέρω τα παρασκήνια και αυτά, γιατί έχουν κάτσει τώρα και έχουν πει ποιο αυτό και εκείνο. Και ποσό με ενδιαφέρουν να σα πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι ωραίο για μια γυναίκα που μετά από 20 χρόνια θα κάνει ένα restart.
1: Σωστό αυτό.
0: Γιατί
1: ναι.
0: είναι και μια πολύ νέα γυναίκα, ενώ ότι και δεν θες να δοκιμάσεις και κάτι άλλο.
1: Ναι, και ίσως κάποια στιγμή πρέπει να το δοκιμάσεις. Εμένα η αλήθεια είναι, ρε παιδιά, δεν μου έχει. Πέρα από την εκπομπή μας εδώ, που και αυτή η εκπομπή έχει αλλάξει τρία ραδιόφωνα. Εννοώ, άρα.
0: Εμείς δεν προλαβαίνουμε
1: μπορεί να είμαστε
0: να
1: μαζί, αλλά έχουμε αλλάξει ραδιόφωνα. Δεν μου έχει κάτσει έτσι αυτό. Ίσως είναι και τύχη καμιά φορά. 20 χρόνια κάπου. Αλλά όσοι το κάνουν, νομίζω, παθαίνεις και μια ιδρυματοποίηση.
0: Εντελώς.
1: Δηλαδή,
0: κοίτα, εμείς η αλήθεια είναι.
1: Δεν το έχω κάνει.
0: Δεν είμαστε του ιδρύματος. Εγώ, η μόνη ιδρυματοποίηση που είχα πάθει ήταν πιο πιτσιρίκα με την Ελένη Μενεγάκη. Αλλά εγώ να σας πω την αλήθεια, τότε δεν πίστευα ότι θα συνεχίσω και στην τηλεόραση. Πίστευα, κάθε ναι. χρόνο πίστευα ότι δεν θα είμαι του χρόνου. Πώς να σας το πω.
1: Όλοι παθαίνουν μια ιδρυματοποίηση κάπου, αλλά εγώ βλέπω ανθρώπους που κλείνουν δεκαετία και δεκαπενταετία σε δουλειά, όπως και φίλες μας από άλλες μας δουλειές.
0: Ναι, καλέ, ναι, καλέ.
1: Αυτό με ανησυχεί, που μετά μιλάνε για τις εταιρείες τους σαν να είναι δικές τους και μιλάνε, μα πού να πάω εγώ, εδώ είναι το καλύτερο και εδώ είναι το τέλειο και μετά λες δικό σου είναι αγάπη μου, είσαι μετοχές, έχεις μέσα.
0: Και μόνο μόλις κάνεις την αλλαγή καταλαβαίνεις ότι ρε πόσο ναι. ανάγκη το είχα ρε.
1: Και μου το είπε μια κυρία που την ξέρεις ενώ, που δουλεύει σε μια δουλειά που ήμασταν και εμείς ναι. παλιά με την Κατερίνα, που είναι ακόμα εκεί 30 χρόνια
0: κατάλαβα.
1: Και
0: κάποια
1: στιγμή μου είχε πει όταν ήταν να φύγω, μου λέει καλέ φύγε γιατί κι εγώ. Που είμαι εδώ 30 χρόνια. Καμιά φορά λέω.
0: Η αδερφή μου είναι έτσι.
1: Αν είχα φύγει, λέει τότε. Δεν ήξερα πώς, δεν ξέρω πώς θα έχει αλλάξει η ζωή μου. Ενώ τώρα είναι και το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου, όλα τα χρόνια.
0: Παιδιά, γενικά να ρισκάρετε. Ούτως ή άλλως τώρα, μέσα σε άκρες, όλοι στο ίδιο κορβανά είμαστε τώρα. Τι συζητάμε.
1: Ναι. Έχει ένα ρίσκο να φύγεις. Έχει ένα ρίσκο. Να
0: έχει ένα ρίσκο γιατί τα χρυσά συμβόλαια τη άλλη ανακοινώθηκε, είπαμε, μία 30% του χρόνου τους, ναι. στα τηλεοπτικά.
1: Απλά έχει το ρίσκο, ρε παιδί μου, ότι φύγαμε κι εμείς. Φεύγει άλλος κόσμος. Δεν ξέρεις αν θα τα πας καλά, θα συμπαθηθείς, θα κάνεις ενώ είσαι στο ίδιο.
0: Ναι, αλλά άμα σου κάτσεις το ρίσκο και σου βγει.
1: Άμα, γεια σου.
0: Και χωρίς ρίσκο και δεν υπάρχει, παιδιά.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: My Radio 104,6.
1: Αλήθεια καρδιά μου,

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου, εδώ είμαστε στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι, στον 104,6 My Radio, με καπετανέο το Χάρη Χρονόπουλο.
1: Και την Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού. Λέγαμε και προηγουμένως, παιδιά, θα έχει κάποιους κλειστούς δρόμους αυτά τα. Το σουκού. Κάποιες ώρες από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι, να έχετε το νου σας. Επίσης έχει γίνει viral, βλέπω εδώ παντού, σε όλο το TikTok. Ανεβάζουν τις πρόβες από τους Μετάλλικα. Θα είναι η Κατερίνα μας εκεί αύριο. Σας να πάτε να τη δείτε, να τη μιλήσετε, να την κάνετε, να τη ράνετε και να τα πείτε.
0: Κοιτάξτε τώρα, είπαμε, έχει και ωραίο. Εντάξει, για τα τραγούδια ξεκίνησε φυσικά η γκρίνια. Εμείς εδώ στην Ελλάδα θέλουμε να τα γκρινιάζουμε όλα. Γιατί θα πούνε αυτά τα τραγούδια, γιατί αυτά γουστάρουν να πούνε. Τώρα, τι θα πούνε.
1: Μορ, ο Έλληνας τι ήθελε, ήθελα άλλα.
0: Μα τι λυσάτε, μωρέ. Ναι, γιατί ο Τάκης από Κερατέα θέλει να πει η Μετάλλικα στον πρώτο δίσκο που είχαν πει, στο δεύτερο μέρος, ένα τραγούδι που ούτε και η Μετάλλικα δεν το θυμούνται.
1: Αλλά τα πολύ γνωστά θα τα πούνε, φαντάζομαι. Δεν γίνεται να μην τα πούνε.
0: Εννοείται.
1: Στις πρόβες που είδα, τα γνωστά λένε.
0: Παιδί μου, θα πούνε Master of Puppets, θα πούνε εντάξει, θα πούνε και Unforgiven για τη Μαρία που αγόρασε το ειστήριο γιατί το χόραψε το γάμο.
1: Εντάξει, το ξέρουν και ίδια αυτό, φαντάζομαι. Σου λέει πες και δύο γνωστά τώρα γιατί θα έρθουν εδώ πέρα και κουμπάρες.
0: Και υπάρχουν κορίτσια που πάνε μόνο για τον Nothing Else Matters, έτσι. Γιατί σου λέει, το είχαμε βάλει τραγούδι με τον Λευτέρη όταν αρεβωνιαστήκαμε.
1: Από τις σιχαίνες όλες που θα πάνε εκεί.
0: Λίγο, έχουν δικαίωμα βέβαια, αλλά και θέλω.
1: Πάμε, μην κάτσει δίπλα σου τέτοια. Και είναι με το κινητό και βαριέται και ακούει τα τραγούδια και τα βγάλει βίντεο όλα.
0: Τίποτα αυτά τα κρυπτόλεξα όλη την ώρα στη συναυλία. Και μόλις πει το Nothing Else Matters, ανάψει κινητό, θα μπω μπροστά.
1: Να, ο Χρήστος π.χ. τώρα παίζει παιχνίδι. Δεν έχω παίξει ποτέ. Δεν το λέω ότι είμαι.
0: Και εγώ βοηθή είμαι σε αυτά.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ παιχνίδι σε κινητό.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν έχω παίξει ποτέ. Δηλαδή δεν κόλλησα ποτέ με κανένα. Πώς κολλάνε αυτό, δηλαδή. Εγώ βλέπω ακόμα και στις εκπομπές και στα κανάλια και σε αυτά, εκεί που είναι όλοι στην τζίτα, βλέπεις κάποιον έναν που ενώ έχει άγχος, την ίδια στιγμή.
0: Καλεμένα,
1: παίζει. Είναι θυσμό, ε.
2: Στο Ισπανικού, εμένα μου βοήθησε.
0: Αλήθεια. Ποιο παιχνίδι αυτό με τα τουβλάκια παίζεις.
1: Έπαθες χρήση πανικού, ρε γλυκούλη στο μετρό, ε. Ξαφνικά, δώστε ένα μικρό
0: πανικό. Και ξαφνικά αντιβάνει. Πες μας, Χρήστο. Και ξαφνικά στον τιβάνι με το Χάρη Χρονόπουλο.
1: Τι σου κάνανε, ρε Χρήστο, στο μετρό και έπαθες χρήση πανικού. Για χρόνια. Από το μετρό, ε.
0: Από το ίδιο το μετρό, απάθαινες. Όχι, το μετρό απλά τύχαινε να το πάθει εκεί μέσα. Και η φίλη μου Γεωργία, πάντως, που πάθαινε κρίση πανικού, στο μετρό της πάθαινε.
1: Εμένα, εγώ δεν έχω πάθει ποτέ, παιδιά. Δεν έχω πάθει.
0: Κάνε το ζυγόνι και εσύ μας.
1: Δεν έχω πάθει. Ναι, δεν ξέρω και ποιο είναι το σημείο που το καταλαβαίνεις. Ναι. Έχω πάθει κρίση έντονου άγχους μια φορά που έλεγα. Αλλά είχα νεύρα, δεν ήταν πανικού. Έχω πάθει όμως δύο φορές.
0: Κρίση νεύρων παθαίνουμε συχνά.
1: Σε λεωφορείο. Έχω πάθει σε λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Δύο φορές με έναν φίλο μου και άλλη φορά με μία φίλη μου που το πάθανε. Και τη μία φορά απλά και 15-20 χρόνια πριν,
0: ναι.
1: Δεν ήμασταν και πολύ ευαισθητοποιημένοι. Και της έλεγα εγώ, της Μπέντρια, κανένα χειρό, της έλεγα Άιμορ, τι έπαθες τώρα, Άιμορ τώρα σιγά. Έλα μωρή, μια χαρά. Και πρέπει να την έκανα χειρότερα, παιδιά.
0: Βέβαια. Ναι, γιατί την άγχωσες ότι δεν έπρεπε να είναι κάτι ενώ ήταν.
1: Ναι, που είναι
0: εμένα η Γεωργία μου λέει. Μην τραχτεί, σε πολύ λίγο θα πω κρίση πανικού. Λέω, πού το ξέρει.
1: Έτσι, τσίπη, πού το ξέρει.
0: Ναι, ξέρω, πού το ξέρει. Και τη βλέπω που αρχίζει και τρέμει, τη υδρώνουν χέρια και αυτά. Πάμε, μου λέει να κάνει. Αλλά η φάση είναι, και πού ξέρει εσύ τι είμαι εγώ. Και πού το ξέρει, λέω.
1: Παιδιά, εγώ το έχω πάθει και στο μετρό με μία φίλη μου, την Έλλη, να είναι καλά, την αγαπώ. Η οποία ήμασταν κάπου στον Ευαγγελισμό και πηγαίναμε κάπου.
0: Κομμάτι, όλη κρίση πανικού
1: παδέλνω. Και με κατέβαζε στάση στο μετρό. Και μπαίναμε στο επόμενο και μου λέει: δεν γίνεται να το πάμε σε σελίδα, θα κατέβουμε στο επόμενο. Και κάναμε αυτή τη διαδρομή τώρα ένα τέταρτο. Τι κάναμε
0: πριν.
1: Και τη κάνω. Και τη λέω: πόσο κατάλληλο, τη λέω: αν το πάρει απόφαση και μπούμε, θα βγούμε σε ένα δεκάλεπτο. Έτσι όμω το πάμε, θα πάω εγώ, τη κάνω τρει ώρε εδώ.
0: Υποστηρικτικό.
1: Πολύ.
0: Υποστηρικτικό. Πάντω, να ξέρετε, αυτό που εγώ διάβασα είναι ότι και να πάθετε, ενώ αν σα συμβαίνει, δεν κλινικά δεν. Παθαίνεις ενώ δεν θα πέσεις
1: κάτω. Όχι.
0: Θέλει, λέει, να κάτσεις, να βάλεις το κεφάλι μέσα στα πόδια, να πάρεις βαθιές ανάσες και να πάρεις το χρόνο σου αυτό. Γιατί αυτό είναι μια κρίση η οποία.
1: Ναι, γελάμε, αλλά εννοείται ότι δεν το.
0: Και ίσως λέει και έναν ήχο που βάζουν και ακούνε. Υπάρχει ένα ήχο που άμα πάθεις την κρίση πανικού, το βάζεις και ακούς και.
1: Καλά, τώρα μου είπες κάτι που ήθελα να το πω. Το έλεγα το πρωί, παιδιά, στα κορίτσια εκεί στην εκπομπή στον Α. Εκτός αέρα. Χθες το βράδυ. Βασικά, τις τελευταίες ημέρες έχω εντοπίσει ότι έχω υπερδιέγερση. Υπερένταση.
0: Ναι.

0: Λέω κάποια στιγμή, αχ, θα βάλω λευκούς ήχους. Και με το που βάζω λευκούς ήχους.
1: Σε πήρε ύπνος.
0: Στο δευτερόλεπτο και ξύπνησα. Τυχαία το πρωί, θα είχα την εκπομπή, δηλαδή το ξυμητήρι. Και βαράγανε λευκοί ήχοι 7 παρά ακόμα στα αυτή. Παιδιά, κάντε το, δεν ξέρω. Μάλλον ηρεμή τους πάντες.
1: Λοιπόν, δηλαδή, ακούστε, δεν... θα κλείσουμε έτσι την εκπομπή.
0: Ωραία, στο επόμενο.
1: Στο επόμενο.
0: Που έχουμε και δωράκι. Με
1: που έχουμε δώρο, λευκή ήχη στον 104,5. Πώς λέει, λευκή νύχτα στην Πετρούπολη, λευκή ήχη στον 104,5 My Radio.

0: Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Πώς γίνεται εγώ να μένω στο παλαιό Φάληρο? Δεν ξέρω, δηλαδή είναι πιο βαριά η... Είναι πιο δύσκολη η διαδρομή? Είναι πιο κακοτράχαλος ο δρόμος από τη Νέα Σμύρνη, η Θανάση?
2: Δημήτρη, καλημέρα. Τους περίμενα απ' έξω και τους έκλεισα.

0: στήριξη της Bet365.
1: Την πρόκριση στον τελικό του Final Four του Basketball Champions League πανηγύρισε η ΑΕΚ που επικράτησε 78-65 της Μάλαγα. Η Ένωση θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 9 τη Ρήτας με στόχο την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9 και 4 τη Βαλένθια, με στόχο το 3-1 στη σειρά των play-offs και την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Real Madrid's. Κορυφώνεται η μάχη του τίτλου στη Super League με την τέταρτη αγωνιστική των play-offs. Την Κυριακή στις 7.30 ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Άστον Βίλα και Φράιμπουργκ προκρίθηκαν στον τελικό του Europa League και Ράγιο Βαγεκάνο Crystal Palace στον τελικό του Conference League.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.

0: My Radio 104,6.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το B-Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά B-Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. B-Theater.
2: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε Thee My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Thee My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. Thee, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thee.gr.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: κρίση πανικού. Το άγχος έχει βαρέσει κόκκινο. Έχεις, εδώ.
1: Αϊπνία.
0: Αϊπνία. Υπερδιαγερσή. Υπερευαισθητοποίηση και υπερερεθισμός. Εδώ είμαστε εμείς. Ήρθε ο Χάρης πριν.
1: Θα πεις νέα κρέμα της Intermediate, έτσι όπως το πήγε.
0: Όχι, θα πω μετά μια άλλη που έχει πολύ. Α, σε νέα κρέμα, αν θέλετε, έχω την Bakuchiol που είναι η Age Active σειρά της The Skin Pharmacist. Bakuchiol λέγεται, έτσι προφέρεται, παιδιά. Βαρέσει.
1: Μπαρι, Bakuchiol.
0: Bakuchiol. Λαχάντα. Με ωρό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων. Bakuchiol θα τη ζητήσετε, παρακαλώ, στα φαρμακεία και στα e-pharmacist και είναι καταπληκτική.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά που λέγαμε πριν αφορούν στο τι περνάμε με την υπερδιάγνωση, το άγχος κτλ. Και λέω Χάρης, είχα λευκούς ήχους και μου λειτουργήσαν.
1: Για ακούστε λίγο πώς πέρασα το βράδυ μου.
0: Θάλασσα.
1: Κατευθείαν σε ηρεμία, με χαλαρώ. Μπει στο.
0: Θάλασσα.
1: Αυτό είναι τώρα θάλασσα, αυτό είναι θάλασσα, μίξη με απορροφητήρα είναι, μίξη με το ASMR δεν με ηρεμεί πολύ, το έχω καταλάβει, τα χέρια ψιθύρι να μου.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω ASMR, κριτσι βρίτσι, κριτσι βρίτσι στα αυτιά μου.
1: Λοιπόν, έχω καταλάβει ότι είναι το μοτίβο, παιδιά. Όταν βάζω στο YouTube και βλέπω κάτι Κινέζες που έλεγα με τα χιόνια που βάζουν
0: τις
1: το
0: αντίστοιχο
1: χωρίς να μιλάνε. Ή αυτές που κόβουν λαχανικά και άστα να παίζει λίγο. Έτσι.
0: Την Κινέζα που έχει το μικρό αυτοκινητάκι και μένει εκεί το βράδυ, την έχεις πετύχει.
1: Όχι, όχι, αυτή μου προκαλεί νεύρα. Θα σου πω γιατί θέλω να παρατηρήσω. Ενώ το άλλο, επειδή έχει μια μονοτονία που κόβει, ναι. Κόβει. Δεν έχει αγωνία τι θα γίνει μετά. Οπότε.
0: Έχει τα τέλεια αντίσκηνα αυτή. Πάει, βρέχει έξω και στείνει και μαγειρεύει, παιδιά.
1: Παιδιά, ναι. Και είναι και άλλη μία που απλώς στο σπίτι της και σπνάει το πρωί και φτιάχνει 10 φαγητά. Και τι δείχνει. Κόβει τα καρότα, τα βάζει στο τάπο. Ναι. Κόβει, πάει στο σούπερ μάρκετ, τα παίρνει.
0: Ναι, ναι, ναι, την έχω
1: τα
0: δει.
1: Κόβει και τα αποθηκεύει. Τα κόβει και τα αποθηκεύει.
0: Εγώ
1: και αυτό
0: και
1: δεν
0: το...
1: έχει συνέχεια. Οπότε είναι μονότονο και σε παρασύρει.
0: Και τον κύριο που είναι στο ποτάμι και είναι μέσα στα χιόνια που παίρνει μία ντομάτα. Τη φέρνει. Και ακούγεται ναι, ποτάμι. Ναι. Μου σπάει λίγο τα νεύρα με την ταχύτητα, αλλά το βάζει και στο πιο γρήγορο. Μερικές φορές καταλαβαίνει και ο ίδιος μάλλον ότι εκνευρίζει κόσμο.
1: Είναι,
0: αλλά σε ηρεμεί κατά βάση.
1: Σε ηρεμούν πολύ. Εγώ λένε για τα μωρά που το κάνουν. Πρώτα απ' όλα, όταν είχα φιλοξενήσει το βαφτιστηράκι μου το μωράκι κάτι φορές, τα βάζα να κοιμηθεί το μωρό και κοιμόμουν εγώ και έλεγα Παναγιά μου, θα φύγει το μωρό.
0: What's on? Δεν υπάρχει περίπτωση μάνα που να μην έχει βάλει απορροφητήρα.
1: Ναι, παιδιά.
0: Πλυντήριο.
1: Ναι. Κάτι, αλλά εγώ νομίζω, εμένα τουλάχιστον, με πιάνει που είμαι και μεγάλος, δηλαδή με πιάνει και με ηρεμεί. Χθες ξεράθηκα και μετά από μέρες που έκανα πολύ κακό ύπνο με υπερένταση, έβλεπα όνειρα με κόσμο, με βαβούρα. Χθες έκανα ύπνο, δεν σας κάνω πλάκα, πετάχτηκα το κρεβάτι 7 η ώρα και τακτοποιούσα το ψυγείο. Ότι εγώ 7 η ώρα έχω τακτοποιήσει το ψυγείο, δεν έχει γίνει ποτέ. Πίνω ένα καφέ
0: Ιδέως.
1: Και κουκουλώνομαι και ντύνομαι μέσα στα νεύρα και
0: αυτό,
1: βρίζω.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, να σας δώσω και ένα δώρο με το White Thorium.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, έτσι ηρεμήστε και πηγαίνετε να φάτε ωραίο ρώσικο φαγητό στο Ζημά Bar Restaurant στην Γλυφάδα, που είναι ταξίδι γαστρονομικό στη Ρωσία του 19ου αιώνα, αλλά και απ' έξω παραπέμπει σε ένα παραδοσιακό ξύλινο σπίτι της Ρωσίας. Καλά, θα ηρεμήσετε με κλασικές σούπες, μπορς, σολιάνκα, πελμένη, βαρενίκη, μπιφ, στρογκάνοφ, κοτόπουλο. Κιέβ, δεν ξέρω, αλλά είναι νόστιμα. Κιέβ και Κιέβ. Θα φάτε και τα πάντα θα φάτε. Ζημά, κενό όνομα τεπώνυμο στο Viber 698-104-1046. Ένα τραπέζι για δύο αξίας 80 ευρώ. Πάμε να το δοκιμάσουμε, παιδιά. Να φάμε και κάτι άλλο, γιατί και εγώ την πρωτομαγιά στα χωριά της Τρίπολης, όλο μπριζόλα, πατάτα μπριζόλα.
0: Όχι. Τώρα θα τα φάμε και λίγο.
1: Και ένα πελμένι. Καιρό.
0: Ωραία. Λοιπόν, πελμένια μου, εγώ τα μαζεύω. Πάω Αυστρία, πάω πρώτα Μετάλλικα αύριο. Θα σας πω και από εκεί κανένα.
1: Πόπο τη Δευτέρα αναλυτικά η Κατερίνα στη Βιέννη, εγώ εδώ, αλλά θα είναι παιδιά σαν να είναι εδώ η Κατερίνα, γιατί έχουμε ένα υπερσύγχρονο στούντιο με πάρα πολλές δυνατότητες. Να είναι καλά ο Χρήστος, θα το βάλω white noise, θα τον έχω.
0: Μην πάθεις. Θα δώσεις ηρεμία. Μην το παθήκτες από το μετρό και με μένα. Χρήστο.
1: Θα έχουμε την Κατερίνα, παιδιά, θα μας πει για μετά. Θα μας πει και λίγο για μετά, λίγο τώρα, και λίγο την κύριο Βίση.
0: Θα
1: μας πει το ταξίδι, το
0: σουσού. Θα σου πω και λίγο σου Βιέννη.
1: Δεν θα μου πεις και λίγο στο σου
0: που έχει σνίτσελ που είναι.
1: Να μου αυτό το ξενοδοχείο που μένει, τα δωμάτια, το πρωινό.
0: Μπήκα στο φίλο τον Τόλι Τσιμογιάννη, μου τα είπε όλα.
1: Ναι.
0: Του λέω, ρε εσύ Τόλι, εγώ θα φύγω από το αεροδρόμιο. Πώς θα πάω στο ξενοδοχείο? Μου λέει, θα σου πω εγώ τρεις τρόπους.
1: Εύκολα.
0: Εύκολα είναι. Κοίτα, εγώ έλεγα την πρώτη φορά να είναι και η πρώτη που θα δώσω τα λεφτά για ταξί, είναι γύρω στα 35 ευρώ. Και λέω, επειδή θα έχει βαλίτσα και τέτοια, η πρώτη να είναι ταξί και όλε τι υπόλοιπε μετά.
1: Και η δεύτερη ταξί θα είναι, θα έχει κουραστεί.
0: Ναι, ρε φίλε τώρα. Το πέρα δόθε του αεροδρομίου θα είναι ταξί.
1: Θα πα την Κυριακή με το μετρό που θα πάνε όλοι, θα φεύγουν την Κυριακή.
0: Θα πάει το ταξιγόνα.
1: Θα πληρώσει το Μέγκα, παιδιά, έχει.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Κράτα που δείξεις.
0: Ναι, κρατάω. Τι να κάνω. Και βέβαια από το ξενοδοχείο μου το Vienna State Hallum.
1: Α, νόμιζα θα μου πεις το Four Seasons Viennis.
0: Όχι, δεν είμαι κανένα τέτοιο. Είναι σαν hostel. Το ξενοδοχείο από το στάδιο είναι 20 λεπτά περπάτημα. Με πολύ ωραία διαδρομή, λέει.
1: Α, θα πηγαίνεις περπατητούρα. Ωραίο, μια χαρά.
0: Κάνω και το βλογάκι.
1: Εντάξει, μπορεί να πετύχεις και το βαν του Ακύλα και το λεωφορείο να σε πάρουν. Τι.
0: Θα τους πω, παιδιά, με πάτε και εμένα.
1: Ε, Ακύλα, Ακύλα.
0: Ρε, με πάτε. Άντε, παιδιά, λοιπόν, ξεσκονίστε
1: να,
0: το άκα.
1: Να περάσεις τέλεια, εντάξει, θα τα λέμε κάθε μέρα. Τα παιδιά, η Κατερίνα θα μας βγαίνει τη Βιέννη. Να περάσεις ωραία, καλό δρόμο, καλό ταξίδι.
0: Αμήν,
1: καλή,
0: αμήν,
1: καλό,
0: αμήν.
1: Καλή μετάλλικα.
0: Καλή μετάλλικα κυρίως.
1: Και με την Νίκη.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί.
8: Σωστά. We have an idea.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
9: Την Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες.
10: Best 103,1.
11: Τα Τρίτα Ισιδόρια επιστρέφουν δυναμικά στον Άγιο Ισίδωρο 16 και 17 Μαΐου. Σάββατο στις 5, αγώνας ποδοσφαίρου παλεμάχων Αγίου Ισιδώρου και Διαγόρα Ρόδου. Και στις 8, γλέντι με λαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα στην πλατεία. Κυριακή από τις 9 το πρωί, αγώνες ποδηλάτου και δράσεις για όλους. Λαϊκός αγώνας 5 και 12 χιλιόμετρων. Δραστηριότητες για παιδιά. Δωρεάν παραδοσιακό φαγητό και μεγάλο. Γλέντι με ορχήστρα. Τρίτα Ισιδόρια, 16 και 17 Μαΐου. Πληροφορίες στο 6949-8525-15. Μεγάλη χορηγή. Πάπου Ιωάννης Σούπερ Μάρκετ. Κυριακούλης Νερό Μήλος. Παναγροτική Ρόδου. Μότο Κώστας Κουρδουνάκης. Αγροπλάν Ρόδου. Φούρνος Πελαρδής. Ελαστικά Μάκη Ζουρούδης. Endless Service Γιοργαλής Δημήτρης. Γενικό Εμπόριο Κοντός Γιώργος. Συνδιοργάνωση Δήμο.
12: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκέτα.
13: Θάλασσα το πλυντήριο, ο φούρνος, η τηλεόραση.
14: Δεν έχει σήμα η κεραία ή το δορυφορικό.
13: Δεν πιάνει το ίντερνετ μέσα ή έξω από το σπίτι.
14: Χρειάζεσαι κάποιον να αναλάβει τη μελέτη και την εγκατάσταση όλων αυτών.
13: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Επισκευές, τοποθετήσεις, συντηρήσεις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
14: Κεραίες, ίντερνετ, Wi-Fi, κάμερες, καθαρισμοί air condition.
13: Για κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακές μονάδες, για νέα έργα και ανακαινήσεις.
14: Καλέστε μας στο 694-9939-074
13: ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας balispavlastore.com.
14: Μπαλής ηλεκτροσέρβις. Στη Σορονή Ρόδου.
13: Για όλη τη Ρόδο.
15: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
7: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
16: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
17: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
18: Δηλαδή,
17: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
18: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
19: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
20: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
19: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
20: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
19: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
21: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
22: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
23: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
24: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
25: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
24: Εκεί είναι ο Σαράντης.
25: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
26: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
27: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
26: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
27: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
26: Τηλέφωνο 22410-92-790.
27: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
28: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Ζουμπίνσκι 103,1.
1: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
2: Ακτέων Classic.
1: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
6: Στη νέα σου σχέση.
8: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
6: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
6: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
6: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
8: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
9: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
12: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
12: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
11: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς.
13: Lasciatemi cantare.
14: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, Γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
3: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
2: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
3: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
2: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
3: Από το 2008 τρώμε μαζί.
0: Η μουσική του σήμερα.

103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Best 103,1. Shine bright like a
1: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
3: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
4: Κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Μια καινούρια μέρα για το σώμα μας. Ας ξεκλειδώσουμε κάθε σημείο του και ας χαρούμε κάθε στιγμή. Νόστο Σέντερ, κέντρο χειροπρακτικής και υπηρεσίες μασάζ. Το μοναδικό εγγεγραμμένο κέντρο χειροπρακτικής στον Σύλλογο Ελλήνων Χειροπρακτών στο Νότιο Αιγαίο. Ακολουθώντας την ολιστική φιλοσοφία στην υγεία, χωρίς φαρμακευτική αγωγή και με την ικανότητα του σώματος για αυτοίαση, η Μαρία Λαουδικού, πιστοποιημένη χειροπράκτης, σας βοηθά να απαλλαχθείτε από χρόνιο πόνο, πονοκεφάλους, ημικρανίες, κούραση. Νόστο Σέντερ και για υπηρεσίες μασάζ. Γεωργίου Σεφέρη 5254. Τηλέφωνο 2241003432. Νόστο Σέντερ. Η λύση στα χέρια μας.
1: Επέστρεψε και μας ταξιδεύει ξανά στην Ιταλία. Καζέλ Μπόργο, στην καρδιά της Ρόδου, Αμερικής 111. Φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες με ανανεωμένο μενού και μοναδικά σπριτς. Καζέλ Μπόργο Τρατορία Σπριτσερία, πίσω από το Δημαρχείο. Ανοίκτα κάθε μέρα, από τη μία το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Καζέλ Μπόργο.
5: Αλίκη, all day and night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη, all day and night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
6: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
7: Δηλαδή,
6: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
8: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
9: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
9: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
8: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
10: Γιώργο, πού χάθηκες?
11: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
10: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
11: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
13: Η μουσική του σήμερα.
14: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω δίσε, πόνεσε. Χόρεψε, χόρεψε
13: τα αγαπημένα non-stop.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες.

0: αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
0: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
0: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
0: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
0: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
3: Acteon Classic.
2: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Η Ρόδος ακούει το καλύτερο. Best 103,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Best 103,1.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 62 965.
0: Κάβα ποτόν, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

0: η μουσική του σήμερα.
1: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω ότι σε πόνεσαι.
0: Χόρεψε, χόρεψε και όλα τα αγαπημένα non-stop.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
4: Ανεβάστε την ένταση.
5: Κρύψα το νέο να μάθα σε βρω.

0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: My Radio 104,6 In The Mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.